0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Natalie Merchant. Μέχρι το 1993 η Natalie Merchant ήταν μαζί με το συγκρότημά της, τους 10,000 Maniacs. Αποφάσισε λοιπόν το 1993 να αφήσει τους 10,000 Maniacs να κυκλοφορήσει ένα solo album. Το κυκλοφόρησε το 1995 το Tiger Lily. Και σόκαρε, λέει, τη μουσική βιομηχανία. Γιατί τη σόκαρε, γιατί και δεν πιστεύαν ότι θα πουλήσει απολύτως τίποτα το άλμπουμ. Το άλμπουμ πουλήσε πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Ουσιαστικά, δηλαδή, το ντεμπούτο solo άλμπουμ της είχε πουλήσει όσα και τα 5 studio άλμπουμ με το συγκρότημά της, τους 10,000 Maniacs. Τι θέλω να πω με αυτό, κυνηγήστε τον ήρωά σας. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και πάλι.

séparer ceux qui s'aiment.

Και αφού ο Iggy Pop μας έβαλε στο κλίμα με το Le Feu Mort, το Autumn Leaves, δεν ξέρω για τα γαλλικά του Iggy Pop, αλλά το τραγούδι είναι από τα κλασικά και πολύ αγαπημένα. Και αφού μας έβαλε λοιπόν στο κλίμα του καιρού, για να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Παροδικές νεφώσεις, κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 24, στην Ήπειρο μέχρι 25 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 25 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 24 βαθμούς και το ίδιο και στα Δωδεκάνησα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία εκεί στη Θεσσαλονίκη από 17 μέχρι 24 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αθήνα. Παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 16 μέχρι 24 βαθμούς. Θα ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή η μέγιστη θα φτάσει στους 26 και τη Δευτέρα στους 28. Που είναι μια κανονική θερμοκρασία για την εποχή, όμως διαβάζω στις μακροχρόνιες προβλέψεις, που δεν ξέρω αν θα πέσουν μέσα, αλλά διαβάζω ότι θα υπάρχει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας μετά, λέει, τις 5 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας, και έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα, αλλά το λέω για εσάς που δεν το ξέρετε, έχουμε το Viber. Θα γράψετε Κόσμος Radio, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό. Θα ανοίξει η σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media, τα δικά μας, τα προσωπικά του κάθε παραγωγού είτε του σταθμού. Και έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα οι Queen εμφανίζονται στην τηλεόραση, στο Dave Letterman, και τραγουδούν μεταξύ των άλλων στο Saturday Night Live, συγγνώμη, σαν σήμερα το 1982. Εμφανίζονται λοιπόν, κάνουν μια guest εμφάνιση στο Saturday Night Live, όπου ερμηνεύουν το Under Pressure και το Crazy Little Thing Called Love.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα, λέει, το 2008 εμφανίστηκε το MySpace Music, το οποίο δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι, Παναγιώτα, το ξέρεις, ναι. Δεν το θυμόμουν το MySpace, αλλά το MySpace Music δεν ξέρω, κάπως δεν ήξερα ότι ήταν μια. Ήταν μια εξειδικευμένη πλατφόρμα όπου μπορούσαν όλα τα συγκροτήματα, οι καλλιτέχνες, να ανεβάσουν τη μουσική τους, ένα δωρεάν προφίλ, όπως τώρα έχουμε πάρα πολλά, αλλά τότε δεν είχαμε. Και ήταν ένα προφίλ που έκανε, λέει, διάσημους πάρα πολλούς μεγάλα κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Arctic Monkeys, η Lily Allen και η Adele. Αλλά μετά εμφανίστηκαν διάφορες άλλες πλατφόρμες, σιγά σιγά έχασε την δημοτικότητά του και το τελειωτικό πλήγμα ήρθε το 2019, αυτό θυμάμαι το είχα διαβάσει, όπου εκεί στο MySpace Music θέλανε να κάνουν μια μεταφορά δεδομένων και χάσανε κατά λάθος πάνω από 50 εκατομμύρια τραγούδια. Τραγούδια πολλά από αυτά δεν μπορούσαν να ξαναβρεθούν. Ήταν αρχεία που είχαν ανέβει από 14 εκατομμύρια καλλιτέχνες μεταξύ του 2003 και του 2015 και έτσι σβήσαν ένα μέρος, αν θέλετε, της σύγχρονης μουσικής αναντικατάστατο. Στο ημερολόγιο της ημέρας, το μουσικό, το άλλο με τα τραγούδια. Σαν σήμερα οι Rolling Stones το 1964 κυκλοφορούν ένα τραγούδι που πολλοί θεωρούν ότι είναι δικό τους. Δεν είναι δικό τους, ενώ είναι διασκευή. Είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1963 από τον τζαζίστα Kai Winding και την ορχήστρα του. Το είχε τραγουδήσει την επόμενη χρονιά και η Irma Thomas. Και την ίδια χρονιά που το τραγούδισε η Irma Thomas, αμέσως μετά από αυτήν, το κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones 25 Σεπτεμβρίου 1964. Το τραγούδι είναι το Time is on my side.

Ακούτε Κόσμος. Φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Λέγαμε χθες ότι με το ίντερνετ ανακαλύψαμε πολλά πράγματα που δεν ξέραμε για τα παλιότερα χρόνια. Το είπαμε χθες με αφορμή το γεγονός ότι το τραγούδι Sailing του Rod Stewart, την ειδικό του, είναι διασκευή, κάτι που εκείνη την εποχή, τέλος πάντων στη δεκαετία του 70, ακόμα και 80, ακόμα και 90, αν θέλετε, δεν το ξέραμε. Ήταν μια πληροφορία, ήταν πέρα από τα σύνορα της χώρας μας και λίγο δύσκολο να το ανακαλύψουμε. Διάβαζα χθες ένα εξαιρετικό άρθρο ότι με την έλευση του ίντερνετ μάθαμε και τους στίχους που μέχρι να έρθει το ίντερνετ τους τραγουδάγαμε έτσι όπως τους ακούγαμε και κάπως διαφορετικά στο μυαλό μας. Και αυτό το άρθρο έλεγε τα πιο έτσι γνωστά τραγούδια και τα διάφορα έτσι λάθη που είχαν οι fans όταν ακούγαν αυτό το τραγούδι στους στίχους. Δηλαδή, ας πούμε, έλεγε για το How Deep Is Your Love, λέει σε κάποια στιγμή I really mean to learn, είναι μια φράση που εσύ ακούς και εγώ το ίδιο, γιατί πήγα και το άκουσα, I really need to know. Αλλά δεν λέει I really need to know, άμα μπεις και δεις τους στίχους όπως τους έχουν υποστάρει, είναι I really mean to learn. Αλλά τώρα θα μου πείτε εδώ τώρα, ακόμα και σε ελληνικά τραγούδια, ας πούμε μέχρι πρόσφατα ανακάλυψε ότι το Καμαρούλα μια σταλιά, οι στίχοι λένε Καμαρούλα μια σταλιά, 2x3, κόχη και λατρεία. Εγώ νόμιζα όχι και λατρεία. Δεν ήξερα γιατί, αλλά δεν μπορούσε να μου κολλήσει η λέξη κόχη, όπως όταν ήμουν, ξέρω εγώ, πολύ μικρή και είχα ακούσει το όνειρο απατηλό από το σταματικό κόκοτα που έλεγε σε μια φράση μέσα πιο μάτι φθο νερό, και εγώ έλεγα πιο μάτι στο νερό. Γιατί δεν ήξερα τη λέξη φθο νερό, εντάξει, εκεί δικαιολογούμε. Θέλω να πω ότι το ίντερνετ μας έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα και από αυτό το ίντερνετ βλέπουμε και το ημερολόγιο της ημέρας. Οπότε πάμε να πούμε και για χρόνια πολλά στον Πέδρο

Almodóβαρ, που έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα, είναι ο πιο αναγνωρίσιμος, θα έλεγα, και διεθνώς επιτυχημένος Ισπανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός της σύγχρονης εποχής. Έχει σκηνοθετήσει δεκάδες ταινίες, έχει κερδίσει 2 βραβεία Όσκαρ, χρυσές σφαίρες, βραβεία Γκόγια, κορυφές διακρίσεις σε όλα τα φεστιβάλ Κανών, Βενετίας. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά τα εμβληματικά και αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία του ισπανόφωνου κινηματογράφου, που το έχει χρησιμοποιήσει βέβαια ο Πέδρο Αλμοδόβαρ στην ταινία του «Τα ψηλά τα κούνια», και είναι το «Pensan Me».

αυτός είναι ο Μάικλ Κιανούκα, το Cold Little Heart. Ο Κιανούκα που βρέθηκε στις ειδήσεις χθες με μια ανάρτηση που έκανε. Αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό πριν από λίγους μήνες, είναι μόλις 39 ετών, έτσι. Είπε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης. Έκανε την ανακοίνωση μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram με αφορμή για ένα νέο άλμπουμ που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Το εγκεφαλικό, λέει, προκλήθηκε από αιμορραγία στον εγκέφαλο, την οποία ο ίδιος συνέδεσε με υψηλή αρτηριακή πίεση. Είπε ότι υπέστη κάποια εγκεφαλική βλάβη, αρκετά σοβαρή, βρίσκεται στο στάδιο αποκατάστασης. Αυτό έχει γίνει εδώ και μήνες, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είχε ακυρώσει πάρα πολλές συναυλίες τους προηγούμενους μήνες. Έγραψε ο Κιανούκα: είναι ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, αλλά παλεύω για να γίνω καλύτερα. Του ευχόμαστε κι εμείς αυτό να γίνει πολύ σύντομα. Φτάσαμε ήδη 47 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα είναι Παρασκευή. Yeah! 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη και η Φρόσο. Πείτε τους χρόνια πολλά, αν έχετε κάποια στην παρέα σας, στο οικογενειακό σας περιγύρω. Σήμερα ανατολή του ηλίου 7 και 14. Η δύση του ηλίου είναι 19 και 19, 7 και 19 δηλαδή, το απόγευμα. Και αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχει αρχίσει και αυξάνεται η κίνηση. Στον Κηφισό, όπως πάντα, εκεί ξεκινάει, και στο κέντρο του Πειραιά προς το λιμάνι, λίγο στο Κερατσίνι βλέπω και λίγο στον Καρέα. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, και στην Αρδιτού και στην Λιουπόλεως και στην Κηφισίας και στη Μεσογείων, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς το παρόν, όπως πάντα. Στο ημερολόγιο της ημέρας πάμε πολύ παλιά, στο 1968, σαν σήμερα, η Ουαλή τραγουδίστρια, η Μέρι Χόπκιν, βρίσκεται στο νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι «Those were the days».

Gallier, Ordinary Joe. Βλέπω είναι ήδη 58 λεπτά μετά τις 6. Ετοιμαζόμαστε για ένα διάλειμμα που θα κάνουμε όταν το ρολόι δείξει ακριβώς. Προλαβαίνουμε όμως ακόμα ένα τραγούδι. Και αυτή είναι η Esther Phillips, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου. Πολύ αγαπημένη φωνή η Esther Phillips και ιδιαίτερη. Το τραγούδι λέγεται Try Me.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, έδωσε έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίες, επεσήμανε, και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι, χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα χωρίς συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με το Μολδαβό ομολογό του. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα, χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο Μαντμάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας προφυλακισμένης ιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Ακόμα και στον αέρα θα κυνηγάει η εφορία λαθρέμπορους και φοροφυγάδες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εφαρμόζει στις ελεγκτικές διαδικασίες. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών και να αξιοποιεί τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια και Μακεδονία, 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο RT News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 και 9 πρώτα λεπτά τη 25η Σεπτεμβρίου του 2026. Τελευταία Παρασκευή του μήνα. Η σημερινή.
2: Τέλος. Τέλος. Άλλη Παρασκευή δεν έχει Σεπτέμβριο.
1: Την άλλη Παρασκευή θα είμαστε Οκτώβριο.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Πρωτοστάλαμα το λένε το πρώτο τσίπουρο. Μας λέει ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος από τη Νέα Χίαλο Μαγνησίας. Και ξέρουν τη Μαγνησία από τσίπουρο. Κύριος Δημήτρης, με βάση το «Η εγώ ή κανείς», λέει «Παίρνεις σκυλάκι κανείς και έχεις και φύλακα και τσιπουροχώρης και κάνισο». Άσχετο. Η κυρία Αντωνία μας στέλνει φωτογραφία από το λιβάδι Παρνασσού, μιας και το αναφέραμε. Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό όμως. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Την φίλη μας την κυρία Σούλα, που πλέον λέει μας είδε και στην τηλεόραση, οπότε έχεις μάρτυρες πολλούς και τους τηλεδατές και τους ακροατές, που θα σε πάω στο λιβάδι. Λέει η κυρία Σούλα. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει εδώ στοιχείο. Εμείς το τοπικό τσίπουρο που βγάζουμε από σίκα το λέμε σούμα.
2: Ναι.
1: Και το ξεκίνημα το λέμε πρωτιά. Ωραίο είναι αυτό.
2: Πρωτιά,
1: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ωραίο.
1: Και τη διπλή απόσταξη το λέμε μεταυγαλμένο.
2: Έχω πιει σούμα, ωραία και
1: ωραία
2: σούμα.
1: Είναι. Ναι.
2: Έχω πιει όλα τα είδη τέτοιου ποτού. Γιατί τσίπουρο είναι όλα. Δηλαδή θέλω να πω Ιρακή, ας πούμε. Όλα. Αλλά έχουν διαφορετική ονομασία σε κάθε περιοχή. Και πρόσεξε να δεις. Έπινα, ας πούμε, τέτοιο στην Ίσυρο.
1: Ναι.
2: Και πήρα μαζί μου να φέρω στην Αθήνα.
1: Δεν πίνεται.
2: Δεν μπορούσα να το πιω.
1: Είναι στο περιβάλλον του.
2: Δεν μπορούσα να το πιω.
1: Είναι στο περιβάλλον
2: του. Το μόνο που μπορώ να πιω εκτός του περιβάλλοντος του είναι το σάκε.
1: Το πίνεις παντού.
2: Παντού.
1: Το ίδιο ισχύει και με κάποια φαγόσιμα. Ας πούμε. Γούνα. Αν φας αλλού γούνα. Έχω δοκιμάσει στην Αθήνα. Δεν είναι σαν τη γούνα της Πάρου, ρε παιδί μου.
2: Ναι, εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις. Είναι στον τόπο το κάθε πράγμα, ας πούμε.
2: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Πολλά από αυτά, εντάξει. Όχι όλα. Ο μουσακάς είναι ο μουσακάς παντού.
2: Λοιπόν,
1: εγώ το προτιμώ χωρίς πατάτες.
2: Που λέτε.
1: Αλλά, τέλος πάντων, ναι.
2: Έχει γίνει χαμός στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Έδωσε μια συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Ταγιάννη. Αντώνιο Ταγιάννη.
1: Και υπουργός εξωτερικών.
2: Ναι. Έδωσε μια συνέντευξη, αλλά πιο προσωπική, ας πούμε. Και το ρώτησαν λοιπόν, και βασικά σε ένα συνέδριο, δεν ήταν συνέντευξη ακριβώς. Εκεί το ρωτούσαν κάτι πιο προσωπικό. Και λέει, τι συμβουλές θα δίνατε στο γιο σας για τη ζωή του? Για το, ας πούμε, ποια γυναίκα θα παντρευτεί. Ποια γυναίκα να παντρευτεί. Έχει εμπειρία ο Ταγιάννη.
1: Αυτό. Ναι.
2: Και του είπε, παρότι μπορεί να είναι ωραίο να παντρευτεί κανείς μια λαμπερή γυναίκα, μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει και να έχει την τάση να απατά.
1: Ναι.
2: Οπότε, άκου τώρα, άκου λογική. Θα συμβούλευα το γιο μου να παντρευτεί μια λιγότερο εντυπωσιακή και πιο αξιόπιστη γυναίκα, η οποία θα είναι καλή μητέρα, θα μείνει πιστή στην αγάπη που υπόσχεται με το γάμο της, εκείνη που ίσως φορά φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες.
1: Άλλο πάλι για τούτο.
2: Και έχει γεμίσει, παιδιά, το ιταλικό timeline εκεί στα social media με γυναίκες με μίνι. Δηλαδή γίνεται... της κολάσεως και δικαίως, ας πούμε τώρα. Λέτε, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Εντάξει, μην καταδικάσουμε και τον άνθρωπο με την άποψή του. Αναχρονιστική είναι.
2: Εσύ.
1: Αναχρονιστική είναι, τελείως. Αλλά
2: ποια
1: εντάξει,
2: άποψη,
1: είπε είναι... μια άποψη.
2: Ποιο στερεότυπα πεθαίνει, ας πούμε.
1: Συμφωνώ απολύτως. Απολύτως συμφωνώ. Α, εντάξει, τώρα πες με τον φάμε τον άνθρωπο, ας πούμε.
2: Κάθισε, λέει, μια βουλευτή σε ένα παγκάκι με μια μινιφούστα και του λέει. Είμαι αξιόπιστη, δεν είμαι.
1: ναι, δεν θα τα γίνουν.
2: Μα μετριέται τώρα με τη φούστα η αξιοπιστία και το τι φοράει η γυναίκα και τι σχέσεις έχει. Πού ζούμε στο μεσαίωνα, δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ο κύριος Νίκος λέει ότι το πρωτορακί, φαντάζομαι, εννοεί ότι περιέχει μεθανόλη, που είναι ισχυρό δηλητήριο για τα μάτια. Να μην το πίνετε.
2: Απαναγία. Κοίτα.
1: Είναι φάρμακο για διάφορα άλλα πράγματα όμως.
2: Θα σας πω κάτι. Εδώ.
1: Και τα μάτια μου δεν έχουν πάθει τίποτα.
2: Εδώ,
1: ναι.
2: Κανονικά, υποτίθεται ότι υπάρχει νομοθεσία.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να κάνεις απόσταξη στο σπίτι σου.
1: Ναι.
2: Απαγορεύεται,
1: ναι.
2: Κανονικά.
1: Ναι. Ναι.
2: Πρέπει να έχεις ειδική άδεια κτλ.
1: Ναι.
2: Στην Τουρκία, που κάνουν τέτοια εποχή, αρχίζουν και κάνουν. Γιατί έχουν και αυτοί ρακοί. Και κάνουν τις αποστάξεις και μαζεύονται οικογένειες και τέτοια. Έχουν πεθάνει άνθρωποι μαζικά. έχουν δηλητηριαστεί.
1: Αλήθεια είναι. Βέβαια. Αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, νομίζω και στο χωριό μου υπάρχει νόμος ο οποίος λέει ότι το Τσίπρα δεν πρέπει να φύγει από τα όρια του χωριού. Είναι μόνο για χρήση μέσα στο χωριό.
2: Υπάρχει νόμος μόνο για το λιβάδι.
1: Όχι για το λιβάδι. Όχι για το λιβάδι, ρε παιδί μου.
2: Να κοπανίσω το κεφάλι.
1: Ένα νόμο που πιάνει και το λιβάδι. Οχού, ό,τι πω το διαστρέφει, ας πούμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
2: Έλα. Μίλα.
1: Είπε, λες εσύ για την Ιταλία.
2: Ναι.
1: Έχεις καταλάβει σε τι εποχή ζούμε. Χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα της El Mundo. Ισπανική εφημερίδα. Η οποία λέει, παιδιά, προσέχτε. Έχουν ενημερωθεί από τη CIA χώρες της Βαλτικής και της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, ότι είναι πολύ πιθανό τους επόμενους μήνες να έχουμε επιθέσεις με drones τα οποία θα εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία ρωσικά από τη Μεσόγειο. Δεν θα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά.
2: Να.
1: Γιατί αυτά τα drones, ας πούμε, που εκτοξεύονται με τέτοιο τρόπο, δεν έχουν μεγάλη γόμωση, δεν κουβαλάνε μεγάλο φορτίο εκρηκτικό, ρε παιδί μου. Αλλά τη ζημιά τους θα την κάνουν στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού πολέμου. Και ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να φτάνει στο αμήν με τις δοκιμασίες που κάνει η Ρωσία, εν πάση περιπτώσει, για να ελέγξει τα νεύρα ή τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ και των διάφορων χωρών. Προχθές, Τετάρτη, μπήκε ένα ελικόπτερο ρωσικό στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.
2: Ναι,
1: και έμεινε 42 δευτερόλεπτα. 42 δευτερόλεπτα για υπτάμενο μέσο θεωρείται πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, σχεδόν σαν τη μία ώρα και ένα τέταρτο για να πας από το λιβάδι στο λιτόχωρο.
2: Κανονικά τόσο το ρίχνεις, ας πούμε.
1: Υπό άλλες συνθήκες, ναι. Δεν το ρίξανε.
2: Όχι.
1: Το λέω ότι δεν το ρίξανε. Μπορεί να υπάρχει μέσα στην Πολωνία και να υπάρχουν πολλά ερωτήματα γιατί δεν το ρίξαμε, εν πάση περιπτώσει, και θα έπρεπε να το ρίξουμε. Αλλά θέλω να το λέω αυτό και ως απάντηση για το πώς λειτουργούν αυτές οι σχέσεις. Για κάποιους που λένε εδώ πέρα, μπήκε χθες, έκανε παραβιάσεις στο ένα τουρκικό drone. Γιατί δεν το ρίχνουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλό πράγμα το ρίχνουμε ένα αεροπλάνο. Βέβαια, κάποιοι υπενθυμίζουν, για παράδειγμα, ότι οι Τούρκοι είχαν ρίξει ένα MiG ρωσικό αεροσκάφος που είχε μπει στον εναέριο χώρο τους. Το ρίξανε. Και δεν έγινε τίποτα. Πήρε κάποια οικονομικά μέτρα, υποτίθεται, κυρώσει η Ρωσία. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Τίποτα. Μπας περιπτώσει, γιατί δεν έκανε ούτε καμιά επίθεση, ούτε θα μπορούσε να κάνει. Μπας περιπτώσει. Αλλά θέλω να πω, είναι λίγο πολύπλοκα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά. Αλλά η μισή και πλέον Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση ημισυναγερμού. Να το πω στους φίλους ακροτές να το γνωρίζουν.
2: Γενικότερα πάντως υπάρχει ένας τρελός παραλογισμός. Δηλαδή χτες, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε απαγορεύσει, καταρχήν σας το είχαμε πει από εδώ, ο Τραμπ την είσοδο στο Λευκό Οίκο διαπιστευμένων δημοσιογράφων, δηλαδή και μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Πολίτικο. Βγήκε δικαστική απόφαση που τους επέτρεπε να μπουν. Δηλαδή διέτασε τον πρόεδρο να επιτρέψει ξανά την είσοδο στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
2: Αντιστάθηκε λίγο.
1: Ναι.
2: Αλλά πώς το λένε, αλλά τελικά δεν μπορούσε να παρακάμψει και δικαστική απόφαση πια και μπήκανε ξανά, αλλά τους κάνανε καψόνια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν επέτρεψαν στο δημοσιογράφο του CNN να πάει να καλύψει το δείπνο που είχε με τον Κινέζο,
1: με το Xi Jinping.
2: Δεν της το επέτρεψαν. Ήταν όμως εκείνη στο παράθυρο με τον συνάδελφό της στο CNN, το σχολίαζαν, είχαν λιώσει το γέλιο. Θέλω να πω ότι έχουν πάει εντελώς τα άκρα τα πράγματα. Έχουν ξεπεράσει τα άκρα.
1: Σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας.
2: Ναι.
1: Παντού βλέπεις να υπάρχουν εντάσεις και σημεία. Υπάρχουν και μερικά καλά νέα.
2: Τι?
1: Να το πω. Θυμάσαι που λέγαμε προχθές ότι περάσανε, ας πούμε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 3 την μία μέρα και 4 την άλλη μέρα δεξαμενόπλοι από τα στενά του Ορμούς.
2: Ναι.
1: Χθες περάσανε 60, λέει.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Μπράβο.
1: Και έπεσε κατάτι το πετρέλαιο, το Brent. Κατάτι. Ναι. Κατά λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει έπεσε. Αλλά δεν έπεσε όσο θα περίμεναν κάποιοι, γιατί λέει οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί δεν τα βρήκαν στη Νέα Υόρκη που συζητούσαν. Και βγήκε ο κύριος Πεζεστιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και είπε: είναι στο χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών να τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Αλλά δεν κατά τα φαινόμενα.
2: Όπως λοιπόν, άλλο, άσχετο.
1: Άλλο,
2: τώρα,
1: ναι.
2: Άσχετο. Α, θέλω να πω το εξής, ότι θυμάσαι που έλεγε ο Μαμντάνη, ότι ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, ότι αν θα έρθει ο Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη θα τον συλλάβουμε.
1: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης.
1: Σωστό.
2: Εις βάρος του.
1: Σωστό.
2: Δεν τον συνέλαβε βέβαια.
1: Γιατί?
2: Έλαντε. Ναι. Για πες μου. Για πες μου.
1: Εντάξει, είναι από αυτά που προφανώς αποδεικνύεται στα εν της πράγμαση ότι είναι λόγια που τα λες έτσι για εσωτερική κατανάλωση και μέχρι εκεί.
2: Ναι.
1: Βέβαια ο Νετανιάχου καθόταν και σχολούνταν ένα μέρος της ομιλίας, ας πούμε, με τον Μαμντάνη.
2: Ναι, αφού έχουν κάνει κόντρα.
1: Ναι. Και έλεγε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι οι Ισραηλινοί που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, εν προκειμένου, επειδή αυτήνης είναι δήμαρχος ο Μαμντάνη, δεν νιώθουν ασφάλεια.
2: Αλήθεια είναι.
1: Και ότι ο Μαμντάνη ερωτοτροπεί με τη Χαμάς.
2: Τώρα επειδή.
1: Άλλο αυτό.
2: Είναι καλά.
1: Ναι.
2: Για να μείνουμε και να κλείσουμε με τον ΟΗΕ και με τα ελληνοτουρκικά.
1: Εντάξει, το θέλει η μέρα.
2: Ναι. Ο Ταγί Περντογάν χθες με εμφανίστηκε γλυκούλης. Προχθές για αυτούς νομίζω. Τέλος πάντων. Από το βήμα του ΟΗΕ. Γλυκούλης, τι εννοώ. Ήταν ότι εμείς είμαστε πολύ, πολύ. Θέλουμε να είμαστε μονιασμένοι. Δηλαδή δεν ήταν ο Ερντογάν που έχουμε δει άλλες χρονιές από το βήμα του ΟΗΕ.
1: Ναι. Εντάξει, ναι.
2: Όχι, γιατί εγώ θυμάμαι την περσινή του ομιλία και την προπέρσινη που ήταν σε πολύ ψηλούς τόνους.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Φέτος ήταν λίγο πιο χαμηλή η τόνη και πώς το λένε. Δεν νομίζω ότι είναι όμως τόσο επικοινωνιακά όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή γίνονται, που δεν αλλάζει. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει θέση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, ας πούμε.
1: Εντάξει, για να επανέλθω εγώ πάντως, να επανέλθω λίγο στον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ήταν ένας από αυτούς που βγήκε και είπε, επειδή το είπα και χθες για τον Κύπριο πρόεδρο, που είπε ότι είναι υποκριτική η στάση του Ερντογάν, διότι 50 τόσα χρόνια, ας πούμε 52 χρόνια, έχει υποκατοχή τη μισή, ένα μέρος μεγάλο της Κύπρου και δεύτερον έχει εισβάλει και στη Συρία. Και ο Νετανιάχου χθες απαρρύθμισε ένα-ένα. Αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, παρενοχλεί διαρκώς τους Έλληνες, έχει καταλάβει την Τουρκία, ένα μέρος της Κύπρου, το 1/3 της Κύπρου, έχει εισβάλει στη Συρία, έχει εισβάλει στο Ιράκ, δεν μπορεί να κουνά το δάχτυλο αυτός ο σφαγέας, είπε
2: άλλος,
1: νωρίτερα, σφαγέας. Νωρίτερα τον είχε ο υπουργός, ένας υπουργός του, τον είχε χαρακτηρίσει, ο άμυνας, ο Κάτζ, τον είχε χαρακτηρίσει χάρτινη τίγρη τον Ερντογάν. Ναι, και τα πήραν οι Τούρκοι που τους είπε χάρτινη τίγρη τον Ερντογάν τους.
2: Εντάξει.
1: Φαντάζομαι ότι ο καθένας.
2: Αυτοί οι δύο έχουν μεγάλη αγάπη.
1: Έχουμε πει ότι εκτός από μεγάλη αγάπη, ίσως είναι ένα από τα επόμενα μεγάλα.
2: Άστο.
1: Μεγάλους πονοκεφάλους του πλανήτη.
2: Αυτό,
1: να το πω έτσι, να μην το πω εγώ Σιράξης. Ας το πω μεγάλους πονοκεφάλους το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, κυρία Αποθητή στη Σαντορίνη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά, κυρία Αποθητή μας.
1: Σε χαιρετάει.
2: Απαντάς εσύ εκ μέρους της κυρίας Αποθητής.
1: Βεβαίως.
2: Μπράβο. Ήθελα να πω ότι αυτό το. Αυτή την περίοδο, όπως και την άνοιξη, γίνονται πολλοί γάμοι.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλοί γάμοι. Και βγαίνουν οι δελτίο καιρού γάμων.
1: Ναι, αφού φύγει ένας μετρολόγος και λέει: όσοι παντρεύεστε μεταξύ 5 και 9 το βράδυ, ας πούμε, το Σάββατο.
2: 50% περί πιθανότητα βροχής.
1: Ναι.
2: Νότια της Αττικής. Ναι, μα είναι πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, γίνονται πολλοί. Επειδή εκεί έχει και κάτι κτήματα και κάτι τέτοια και ξενοδοχιάρες και αυτά στα νότια προάστια. Γίνονται πολύ γάμοι εκεί στα νότια.
2: Τα περισσότερα τα έχει στα βόρεια.
1: Έχει και στα βόρεια.
2: Ναι, έχει πολύ. Έχει πολλά εκεί πέρα. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, και στα Μεσόγεια έχει. Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη.
2: Χθες
1: βράδυ πατίνια ηλεκτρικά ποδήλατα με δύο πιτσιρίκια πάνω, εντελώς χωρίς φώτα, σε κεντρικούς δρόμους. Και όχι σε πολυδηλατόδρομους. Αυτοί οι γονείς δεν έχουν αγωνία, μας λέει. Οι οδηγοί έκαναν αγβάχ για να τα αποφύγουν. Δίκιο έχετε, κύριε Γιάννη. Στο Μεσολόγγιο, κύριο Γιάννη.
2: Έστειλε ένα τηλεθεατή στον Παπαχλιμίτζο ένα μήνυμα για σένα.
1: Ότι.
2: Με όλο το σεβασμό στον αγαπητό Διονύση, διευκρινίζω πως τα γράδα.
1: Ναι.
2: Είναι μονάδα μέτρησης αλκοόλης.
1: Ναι.
2: Αυτό είπε και εσύ.
1: Και
2: το ανώτατο είναι 45 γράδα που αντιστοιχούν σε 100% εθανόλη, άρα δεν υπάρχει όρος 100 γράδα. Θέλω απάντηση, λέει ο Παπακλημίτζος.
1: Ναι, εγώ είπα τα 90 βαθμούς. Είπα τη λέξη γράδα, αλλά δεν ξέρω σε πόσα γράδα ήταν.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει. Μπορεί να μπέρδεψα τα
2: μονάδες. Άνθρωπος είναι.
1: Άνθρωπος είμαι. Και είχα πιει τότε. Και είχα πιει τσίπουρο.
2: Θα του γράψω να απαντήσει. Άνθρωπος είναι. Είχε πιει τότε. Άνθρωπος είναι.
1: Ξέρω ότι γράδα είναι η μονάδα μέτρησης της αλκοόλης. Το 90 που ανέφερα ήταν προφανώς άλλη βαθμολογία. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Okay, τέλος πάντων, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, άλλα, ναι. Άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
2: Θα σας πούμε αργότερα, θα μιλήσουμε και για τα αθλητικά, γιατί είχε
1: δεν
2: πάρα
1: θα
2: πολλά. Είχε πάρα πολλά.
1: Έπαιζε Ολυμπιακός, έπαιζε Παναθηναϊκός, έπαιζε Εθνική Ελλάδας πρώτα απ' όλα και κέρδισε.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Εκτός έδρας.
2: Κερδίσαμε.
1: Ναι.
2: Τη Σερβία.
1: 2-1.
2: Ναι.
1: Πήραμε την νίκη και... μέσα στο, δεν ξέρω πώς το λένε το γήπεδο τους.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Και... πώς το... και θα μιλήσουμε για τις επιστροφές ενοικίων.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί έρχεται η ώρα.
1: Mm-hmm.
2: Σήμερα.
1: Για τους δημοσίους υπαλλήλους.
2: Για πάρα πολύ. Είναι πολλές κατηγορίες.
1: Ναι, όλες αυτές τις κατηγορίες, αλλά κυρίως αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους που ζουν και δουλεύουν σε πόλεις εκτός του τόπου κατοικίας τους. Δηλαδή τους δασκάλους, τους νηπιαγωγούς, τους γιατρούς, τους...
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά.
2: Απλά εγώ ήθελα να πω επίσης, θα τα πούμε αυτά μετά τις 7.30. Να ξέρετε, θα έχουμε τον κύριο Χατζηγεωργίου, τον Ηλία, το φίλο μας στο φοροτεχνικό. Όμως, θέλω να επιστρέψω εσύ. Δεν μπορώ να πάω μπρος-πίσω, αλλά δεν γίνεται στο Λευκό Οίκο. Η Μελάνια, γιατί φορούσε παντελόνι χθες το δείπνο?
1: Γιατί
2: φορούσε
1: πειράζει.
2: Παντελόνι. Θα ήθελα να φοράει ένα φόρεμα. Εντυπωσιακό. Έχετε τόσα φορέματα.
1: Φορούσε παντελόνι για να μην βγει ο Ταγιάννη από την Ιταλία και πει κάτι για τη φούστα της.
2: Αφού φοράει μακριές συρμούς.
1: Μόνο εγώ.
2: Δεν φοράει κοντές.
1: Μόνο εγώ αυτές τις συρμούς.
2: Πρώτη φορούσε ένα μαύρο παντελόνι και φορούσε ένα πουκάμισο.
1: Ναι.
2: Που ήταν λευκό.
1: Ναι.
2: Που ήταν όλο ένα φιόγκο. Αυτά τα πράγματα. Πραγματικά ήταν σαν πισταδόρο.
1: Ναι.
2: Η συσκευασία δώρη, Μελάνια. Αλλά. Αυτό με τους φιόγκους. Δεν... είχα πάρει, θυμάμαι μικρή, μου είχαν πάρει ένα τέτοιο πουκάμισο που είχε κάτι φιόγκους. Δεν ήθελα να το βλέπω στα μάτια μου.
1: Θέλω να σου πω ότι μικρός.
2: Ναι, όχι, πες μου τώρα, τους είχαν πάρει κάτι με φιόγκους.
1: Όχι, όχι, όχι, με φιόγκο. Μου είχε πάρει η θεία μου δερμάτινο παντελόνι. Πριν γίνουν τη μόδα τα δερμάτινα παντελόνια.
2: Δερμάτινο παντελόνι.
1: Και έχω φορέσει και παπούτσι λουστρίνη.
2: Ναι, και εγώ έχω φορέσει.
1: Και αυτό.
2: Ναι, εντάξει,
1: θέλω
2: εγώ,
1: να σας τα πω όλα αυτά. Ας πούμε,
2: θέλω να σου πω ότι είχε και μαλλιά τότε. Πολλά. Αλήθεια.
1: Μας λέει η φίλη μας η Χριστίνα, υπάρχουν δημοσιεύματα που εξηγούν ότι ο Μαμντάνη και η Μητροπολιτική Αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν έχουν δικαιοδοσία να συλλέγουν τον Νετανιάχου.
2: Να μην το έλεγε.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι ήταν εσωτερική κατανάλωση
2: το
1: θέμα, κυρία Χριστίνα.
2: Όλοι οι τζαμπαμάγκες, ας πούμε.
1: Μην μιλάς εσύ, ρε παιδί μου, για τους ανθρώπους. Ναι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί ο κ. Μαμντάνη.
2: Έχω είχε παπάς μου πολύ ξύδι φτιάξει.
1: Μπα περιπτώσει, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είναι εσωτερική κατανάλωση. Ξέρουμε ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία και ο ίδιος το ξέρει. Αλλά συνεχίζει να το λέει. Ότι έτσι κάθε φορά που πηγαίνει ο Νετανιάχου στην Νέα Υόρκη, δηλαδή και πέρυσι και τα λοιπά, λέει ότι θα τον συλλάβει. Ή την προηγούμενη φορά που είχε πάει για να κάνει συνάντηση με τον Τραμπ. Είχε πει θα τον συλλάβω.
2: Ναι.
1: Βγαίνει και το λέει, ενώ ξέρει ότι δεν έχει δικαιοδοσία και το λέει και
2: ναι.
1: Ο ίδιος.
2: Ναι,
1: άρα δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση.
2: Δεν το λέω εγώ τζαμπαμάγκα. Έχω αδικό.
1: Δεν μ' αρέσουν οι χαρακτηρισμοί.
2: Δεν μ' αρέσουν.
1: Καλημέρα από την Νέα Κύο, 13 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή. Και ένα Σαββατοκύριακο, κύριε Πέτρο μας. Ο Θωμάς μας στέλνει φωτογραφία από τη Σαντορίνη της Πέλλας. Αλήθεια. Γιατί έχει πολύ ωραίο ήλιο βασίλεμα η Ανατολή. Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Ναι. Αλλά Σαντορίνη της Πέλλας. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
2: Λοιπόν, πάμε και εμείς σιγά σιγά τώρα για τους τίτλους. Για τους τίτλους, Διονύση.
1: Εντάξει.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Διεθνές Δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική συμβουλή του Ιατρικού Συλλόγου. Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα. Έντονες καταιγίδες σε μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Κωνσταντίνος, ο φίλος μας, ο συνακροατής, στέλνει την, μια φωτογραφία αυτή με την Μελάνια, με το φιόγκο, αυτή την περιέγραφες πριν.
1: Ναι, καλέ.
0: Και λέει ότι ακόμα και η γυναίκα του γελάει.
1: Ναι, που δεν είναι αγέλαστη.
0: Η οποία έχει μάσκα συνήθως, δεν γελάει αυτή για να μην.
1: Άμα βλέπει το κορίτσι σε συσκευασία δώρο το άλλο, εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις, ο ένας είναι με. Ο Τραμπ είναι με φράκο.
1: Φράκο, ναι.
0: Έτσι,
1: και ο άλλος φοράει τα επίσημά του. Φοράει.
0: Ο άλλος φοράει, ναι, ένα πράγμα το οποίο, άμα το δεις, ας πούμε, είναι ένα που κάνει ο Μάο κτλ. Αυτό είναι το επίσημό του.
1: Ναι, τι θα ήταν, Μάο θα ήταν.
0: Τι θα ήταν, Μάο, ναι. Αλλά τον Μάο τον έχουν αποκηρύξει.
1: Αλλά μ' αρέσουν. Όχι, όχι. Αυτό το ντύσιμο, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Το Μάο.
1: Το Μάο, ναι.
0: Οι
1: δεκάδες Μάο μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Σε μένα, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο. Χθεσινοβραδινή φωτογραφία τη μπλε ώρα από την Ιερά Μονή Παναγία Μερσινίδου που γιόρταζε χθες.
1: Τι είναι?
0: Γιόρταζε η Παναγία, η Μερσινίδου.
1: Η Μερτιδιώτησα.
0: Ξέρω εγώ, έτσι μου τη λέει. Μερσινιδίου, να το πω σωστά. Στο βόρειο βροντάδο τη Χίου. Τώρα όμορφη Ανατολή με 16 βαθμούς προς το παρόν. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κυριάκο.
1: Έτσι πως το πεστανείς δεν είναι ονοματεπώνυμο.
0: Δεν φταίω εγώ ρε παιδί μου. Αφού λέει Μονή Παναγίας Μερσινιδίου.
1: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή του ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης δηλαδή. Mm. Και πάμε να τα συζητήσουμε αυτά για να δούμε τις λεπτομέρειες και όλα αυτά.
0: Ποιος παίρνει τι.
1: Ναι, με τον Ηλία Χατζηγεωργίου, το φοροτεχνικό, το φίλο μας, τον αγαπημένο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα βρέξει λεφτάκια.
1: Επίσης.
2: Θα βρέξει λεφτάκια. Είναι ένα βοήθημα σημαντικό για συγκεκριμένους κλάδους φορολογουμένων και έχει να κάνει με το κομμάτι της επιστροφής ενοικίου για...
1: Αυτό είναι τα ενοίκια που δόθηκαν το 24, έτσι. Που
2: ναι,
1: πληρώσαν απλά, το 24 οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς, απλά θα λάβουν παραπάνω ενοίκια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όσοι είχαν λάβει τον Νοέμβριο του 25 την επιστροφή ενοικίου,
1: ναι,
2: για μισθώματα του 24,
1: ναι,
2: που πληρούσαν το τότε εισοδηματικά κριτήρια για να λάβουν το 1/12 που έλαβαν, και θα λάβουν και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι δικαιούχοι για τη φετινή επιδότηση,
1: ναι,
2: θα λάβουν παραπάνω ενίκια, δεδομένου ότι είναι μέσα στους κλάδους που θα επιδοτούνται παραπάνω. Και έχει να κάνει με τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους αναπληρωτές, μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού κτλ. Που υπηρέτησαν εκτός της περιφέρειας της κατοικίας τους, και μιλάμε ότι υπηρέτησαν στην περιφέρεια εκτός της Αττικής
1: και της Θεσσαλονίκης.
2: Θεσσαλονίκης.
1: Να ρωτήσω κάτι, αν αυτό ισχύει για τα ενοίκια του 24, και εγώ έχω φύγει όμως, δηλαδή έχω πάρει μετάθεση, έχω πάει
0: στην
1: Αθήνα.
0: Πήγα για ένα χρόνο, ναι.

0: Πάλι στην Αθήνα. Και τα δικαιούμαι και πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι. Έχει να κάνει με το τι γινόταν τότε. Ναι, δεν έχει να κάνει με το τι γίνεται τώρα. Ουσιαστικά είναι ένα παραπάνω κίνητρο που δίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση για να μπορέσει να στηριχθεί και να μπορέσει να παραμείνει
0: κάποιος εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, αυτό, ναι. Γιατί βλέπαμε, έχουμε ακούσει κάποια στοιχεία που έχει παρουσιάσει και το Υπουργείο Παιδείας και άλλα Υπουργεία, ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν μετάθεση για ένα τέτοιο σημείο, κυρίως για ακριτικά μέρη ή νησιά, την πρώτη μέρα δηλώνουν από ασθένεια μέχρι εγκυμοσύνη, μέχρι οτιδήποτε, και φεύγουν. Δεν αντέχουν, γιατί έχουν γνωρίσει κιόλας από την άλλη πλευρά μια υπερεκμετάλλευση. Να το λέμε κι αυτό. Όταν πας και σου ζητάνε 800 ευρώ, ας πούμε, ενίκιο, και αυτό από Νοέμβριο, γιατί το έχουμε Airbnb το σπίτι, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι διπλό. Αφενός υπάρχουν λίγα σπίτια. Αφετέρου, αυτά τα λίγα σπίτια που υπάρχουν, πάρα πολλές φορές γίνονται με δικαίωμα του ιδιοκτήτη, είναι βέβαια, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Τα λέμε, γίνονται εκμετάλλευση τουριστικού προϊόντος μέσω των βραχυχρόνων μισθώσεων και το καθεξής, ή άλλες περιπτώσεις τουριστικών μισθώσεων, εν πάση περιπτώσει. Άρα εκεί μειώνεται αυτόματα η ζήτηση.
2: Η προσφορά στέγης.
1: Ακριβώς. Και στη συνέχεια υπάρχει η ζήτηση από την άλλη πλευρά, που αρχίζουν οι όροι ότι θα έχει συγκεκριμένο διάστημα και θα πρέπει να φύγεις οπωσδήποτε
2: το Μάιο, γιατί μετά αρχίζει σεζόν και τα λοιπά. Βέβαια.
1: Και δημιουργούνται τα γνωστά προβλήματα.
2: Να ρωτήσω κάτι. Τι λεφτά είναι που θα πάρουν, πόσα θα πάρουν ανάλογα με το ενίκιο, ή είναι ένα φιξαρισμένο ποσό?
1: Είναι τα 2/12 και μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπεται των 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο της οικογένειας και το καθεξής.
0: Δηλαδή αν έδινες 500 ευρώ το μήνα, ας πούμε, λέω τώρα, ναι, εγώ, ενίκιο, μπορεί να πάρεις
2: 1000 ευρώ.
1: Ευρώ. Ναι. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπήρχε μισθωτήριο για εκείνο το διάστημα. Το μίσθωμα δηλώνονταν στο ε1 του δικαιούχου και έχει δηλωθεί ορθά. Και επί τη ευκαιρία να πούμε κιόλας, γιατί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την φετινή επιδότηση, και μιλάω και για τους συγκεκριμένους περιπτώσεις αλλά και για τους υπόλοιπους φορολογουμένους, αν κάποιος έχει λανθασμένη καταχώρηση στο έντυπο ε1, δεν έβαλε ορθά την τήσια πληρωμή ενοικίου, ή δεν κατέγραψε τον αριθμό μισθωτηρίου του τάξης και ούτω καθεξής, έχει περιθώριο να κάνει τη διόρθωση, ώστε το σύστημα που θα τρέξει αυτοματοποιημένα για τη φετινή καθάριση να δει τα σωστά στοιχεία και να μην υπάρχουν προβλήματα που υπήρξαν πέρσι, που παρατηρήθηκαν πολλές φορές φαινόμενα. Το να έχει δηλώσει κάποιος το μηνιαίο ενίκιο αντί να δηλώσει το ετήσιο ενίκιο στο έντυπο ε1, δηλώνοντας το μηνιαίο ενίκιο προφανώς και καθάρισε ένα τελείως διαφορετικό ποσό και έλαβαν κάποια ποσά
2: πολύ λιγότερο.
1: Πολύ λιγότερο από το.
2: Να ρωτήσω, επειδή μας ρωτάει μία φίλη μας εκπαιδευτικός, η οποία μέχρι πέρυσι ήταν στην Σάμο, φέτος δεν είναι, αλλά μέχρι πέρυσι ήταν στη Σάμο, πρέπει να κάνει κάποια ιδιαίτερη διαδικασία, πρέπει να κάνει κάποιο είδους αίτηση, ή αυτά γίνονται αυτόματα εφόσον το έχει δηλώσει στο ε1 το μίσθωμα και όλα αυτά τα πράγματα, γίνεται αυτόματα?
1: Θα υπάρξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τα περσίνα κριτήρια, βλέποντας ότι είναι στην ειδική κατηγορία των φορολογουμένων που δικαιούνται 2/12 και όχι 1/12, άρα θα λάβει το ποσό αναδρομικά για πέρσι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν προβλέπεται υποχρέωση να κάνεις κάποια αίτηση.
2: Αυτό είναι καλό, να γίνεται αυτοματοποιημένα, για να μην τρέχουν οι άνθρωποι, διότι μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα. Δεν είναι τίποτα δύσκολο να βρουν ότι πέρυσι ήσουν σε αυτήν την κατηγορία νοσηλευτών ή εκπαιδευτικών ή ξέρω εγώ όσες κατηγορίες προβλέπονται. Δεν είναι δύσκολο, το βρίσκεις από τον ΚΑΔ σου ή το οτιδήποτε και βλέπεις αν έχεις δηλώσει ενίκεια κτλ. Εύκολο είναι, φαντάζομαι.
1: Εύκολο, βέβαια πάντα σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες έχουν παρατηρηθεί προβλήματα, όπου εκεί θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα από τον δικαιούχο να
2: Να κάνει κάποιο είδους ένσταση.
1: Να κάνει κάπως έτσι ακριβώς, ώστε οι περιπτώσεις που λαθασμένα το σύστημα δεν έτρεξε διαδικασία και δεν επιδότησε παραπάνω αυτόν τον δικαιούχο, να μπορέσει να εξετάσει.
0: Και γι' αυτό υπάρχετε εσείς.
2: Ναι. Εσείς τι θα κάνετε.
0: Τι θα κάνετε, κλέφτες θα γίνουμε τώρα.
2: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στην κυρία Πέπη. Καλά είπε η Κατερίνα, πόσο αχώνευτος είναι ο Τραμπ, άλλο τόσο η Μελάνια αγέλαστη.
0: Αυτό το κορίτσι δεν γελάει ποτέ.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο στην Εγνατία. Λίγα σύννεφα, μέτρια κίνηση. Φιλιά στην οικογένειά μου, χαιρετισμού στην Πτολεμαϊδα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι καλή συνέχεια. Και εμείς αντευχόμαστε.
0: Αφ' επίσης, παιδιά, πολύ καλό Σαββατοκύριακο να είναι. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
2: Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα μέρη. Πείτε ξεκάθαρα ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τόσο δύσκολη δουλειά είναι. Προστατέψτε με το λόγο σας τους δασκάλους. Έχω πάει σε πόσα νησιά σε άλλες εποχές. Αεροπορικά, λεωφορεία, βενζίνη, έξοδα, ενίκεια με 860 ευρώ είναι οδιόριστη.
0: Μας λέει ο κύριος Κώστας. Αυτό είπε ο Διονύσης.
2: Τι λέγαμε, αυτό περιγράφουμε.
0: Είπαμε ότι οι άνθρωποι, δηλαδή πρέπει και σε κάποιες περιοχές.
2: Εγώ είμαι άλλης άποψης. Εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να λάβουν πρόνοια οι Δήμοι, για παράδειγμα.
0: Αυτό,
2: οι Δήμοι να έχουν σπίτια για νοσηλευτικό προσωπικό, για τους εκπαιδευτικούς, για αυτούς που χρειάζεται να είναι στον τόπο, για να μένουν και ο κόσμος στον τόπο του. Αυτά θα πρέπει να τα λαμβάνει πρόνοια η τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρώ εγώ.
0: Έχεις δίκιο.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, να πω μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγο έγινε έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Έχει καταρρεύσει ένα διόροφο οίκημα που υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Έχει αποκλειστεί η περιοχή.
2: Επανέλαβε πού, στην Πλάκα.
0: Λυσικράτους στην Πλάκα. Ναι, απέναντι από την πύλη του Αδριανού είναι ακριβώς. Είναι αυτά τα στενά που είναι απέναντι.
2: Ναι, τα έχω, ναι, τα έχουμε όλοι διαβεί. Πλάκα, τα έχουμε διαβεί όλοι άπειρες φορές. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κατέρευσε μία οικία. Δεν ξέρουμε άλλες λεπτομέρειες. Μόλις μάθουμε, εδώ είμαστε. Θα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 θα παραμείνετε και θα μαθαίνετε τι συμβαίνει
0: ακριβώς,
2: λεπτό προς λεπτό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα. Τι έλεγα. Έλεγα κάτι, ήθελα να πω. Ήθελα να πω στο προηγούμενο θέμα.
2: Παρακαλώ.
0: Εκτός από τους Δήμους που λες εσύ και έχεις απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να.
2: Να λάβουν κάποια πρόνοια.
0: Να πάρουν πρόνοια. Πρέπει και όλοι όσοι μένουν σε περιοχές που είναι στην περιφέρεια και θέλουν να παραμείνουν εκεί και με τα παιδιά τους και με τις οικογένειές τους, πρέπει να επιλέξουν, να πιέσουν και εκείνοι ή να ψάξουν να βρουν λύσεις για να κρατήσουν αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί πάνε χωρίς τίποτα.
2: Προσέξτε να δείτε, εγώ δεν κακίζω τον άνθρωπο που θέλει να έχει ένα ακίνητο, δικαίωμά του είναι, δικό του είναι το ακίνητο, ό,τι θέλει το κάνει, να το κάνει Airbnb και να το έχει από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο και άρα να μην χωράει σε αυτό το διάστημα να μπει. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα ιδιοκτησία, είναι και αυτή ιερό πράγμα. Αλλά γι' αυτό λέω ότι πρέπει να λάβουν πρόνοια οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες, εν πάση περιπτώσει, για να βρούνε σε έναν βαθμό. Ενδεχομένως δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει το κράτος κεντρικά, αλλά δεν το ξέρω αυτό. Σίγουρα οι Δήμοι θα μπορούσαν όμως. Το έχουν κάνει κάποιοι Δήμοι. Έχουμε φιλοξενήσει Δήμους οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι, μισθώνουν σπίτι για το γιατρό του χωριού, ας πούμε, για να έχουν γιατρό στο χωριό τους, για παράδειγμα, ή για να μένει ο δάσκαλος.
0: Θα υπαστηριχθούν οι άνθρωποι.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε στον Τάσο μας τον Επιτρόπου τώρα, γιατί έχει πολλά αθλητικά αυτό το βράδυ.
2: Πολλά και όλα καλά. Δηλαδή έχουν δώσει δικαίωμα για να χαμογελούν όλοι σήμερα. Δεν έχουμε αντιπαλότητες. Ναι.
3: Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε.
2: Είδες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την εθνική.
3: Πρώτα απ' όλα προλάβατε τίποτα να δείτε?
2: Όχι.
3: Αυτά ήταν.
2: Να τα.
3: Της ώρας σας.
2: Τα χάλια.
0: Ναι, είναι πρόβλημα.
3: Να ξεκινήσουμε με εθνική, γιατί η νίκη της εθνικής είναι, πώς θα το πω, είναι το ξεκίνημα για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία της, στην πρώτη λίγκα, να το πω έτσι, του Nations League. Και ήταν και η πρεμιέρα της στον όμιλο, να θυμίσω στον άλλο όμιλο, Ολλανδία και Γερμανία. Άρα αυτές οι δύο φαντάζουν φαβορή για τις δύο πρώτες θέσεις, για την πρόκληση δηλαδή στην επόμενη φάση και όλα τα συναφή. Παρ' όλα αυτά η εθνική νίκησε χθες 2-1 τη Σερβία μέσα στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Και μάλιστα ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον Ζίβκοβιτς, με δύο γκολ του ανάπτυξη του Γιώργη στο 94 και ένα στο 94. Στο 94, το Στέφανο το λεγόμενο.
2: Καθυστέρησε.
3: Με τον Δοβίκα. Και πήρε αυτή τη νίκη, η οποία δεν ήταν ανέλπιστη. Δηλαδή, όσοι έχουν δει το παιχνίδι, θα ήταν άδικο να ερχόταν το παιχνίδι για ένα. Ήταν πάρα πολύ καλύτερη η εθνική απέναντι σε μια Σερβία, η οποία ναι, μεν έχει κάποια βασικά στελέχη πιο μεγάλα σε ηλικία, αλλά έχει ξεκινήσει μια ριζική ουσιαστικά ανανέωση με πολλά νέα παιδιά μέσα. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε να προηγείται, δεν μπόρεσε να το κρατήσει γιατί η εθνική ήταν πάρα πολύ καλή, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ακόμη και ο Τζολάκης ήταν πάρα πολύ καλός, γιατί το λέω, διότι στο κρίσιμο σημείο έκανε μια εντυπωσιακή επέμβαση και κράτησε την εθνική ζωντανή ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό, που δεν ήταν τίποτα άλλο από τη νίκη. Αυτή η νίκη μας έχει ανεβάσει τώρα στην πρώτη θέση, μετά την πρώτη αγωνιστική, εντάξει, okay, αλλά είναι πρώτη θέση μέχρι στιγμής, καθώς Ολλανδία και Γερμανία στο Johan Cruyff Arena χθες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Και τώρα η Γαλλονόλευκη σε αυτή τη διακοπή των πρωταθλημάτων έχει ακόμα να αγωνιστεί εκτός έδρας την Κυριακή που μας έρχεται 10 παρατέταρτο στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία, πριν να υποδεχθεί 1η Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, την Ολλανδία και τη Γερμανία στις 4 του μηνός, την επόμενη Κυριακή δηλαδή, τη μεθεπόμενη μάλλον Κυριακή για να τα μιλάμε και σωστά, στη Ντούμπα, που σημαίνει ότι μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα θα
0: πολύ αγώνες,
2: ναι. Είναι και αγώνες με ομάδες οι οποίες είναι και δυνατές, δεν είναι. Ολλανδία, Γερμανία είναι, εντάξει, είναι παραδοσιακές δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει.
3: Σωστά, πολύ σωστά το λες, και μάλιστα με τους Γερμανούς δύο φορές, έτσι, εκτός έδρας. Εντάξει, το έκανε έτσι η UEFA, δηλαδή αυτή την πρώτη διακοπή, αυτό το παράθυρο που λένε, για να μπορέσει να μην έχει πολλές διακοπές στα εθνικά πρωταθλήματα, δηλαδή να κάνουν μια διακοπή τώρα και μια τον Νοέμβριο, για να ολοκληρωθεί αυτή η League Phase. Συγγνώμη, η Λίγκα του Nations League. Το λέω αυτό διότι δεν θέλει η UEFA να διακόπτονται συνεχώς τα πρωταθλήματα και να χάνουν ρυθμό από τις ομάδες τους οι ποδοσφαιριστές. Ενδεχομένως έχει συζητηθεί αυτό και από τους ποδοσφαιριστές και από τις ομάδες. Οπότε έχει γίνει μια μεγάλη διακοπή. Ασχοληθείτε με την εθνική σου, λέει, και μετά άλλη μια μικρότερη, για να γίνουν άλλοι δύο αγώνες δηλαδή των εθνικών ομάδων.
2: Πάμε και στο μπασκετάκι.
3: Πάμε και στο μπάσκετ γρήγορα τώρα, καθώς είχαμε επιτέλους χαμόγελα εκτός από το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ήταν πολύ μεγάλη μέρα χθεσινή, όπως σωστά το είπε και ο φίλος μας εδώ. Αλλά να σου πω κάτι. Ήταν πολύ εύκολες οι νίκες. Δεν το περίμενα εγώ τόσο εύκολες νίκες.
0: Φύγουμε αλλά το ζώτσε εμείς, δεσίδε.
3: Γιατί και οι άλλοι έχουμε.
0: Ποιον?
2: Για την Κατερίνα δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχει μόνο ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα αν υπάρχει μόνο ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μόνο ο Μπράντοβιτς. Όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς. Τελεία και παύλα. Μπαρτζόκες τώρα και άσε με σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ.
2: Όταν εγώ μετά λέω για οπαδηλίκη και όχι για φιλάθλο, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Όχι, περίμενε. Μπαρτζόκας. Κερδίζει, κλαίει. Χάνει, κλαίει. Κερδίζει, γκρινιάζει. Χάνει, γκρινιάζει.
2: Μάλιστα. Θα μας πεις τώρα τι έγινε στους αγώνες, γιατί.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, έβγαλε το αποθυμένο σου.
2: Αυτό. Καλό είναι αυτό να βγαίνουν, να μην μένουν μέσα, γιατί άμα μένουν μέσα μετά δημιουργούν άλλα.
3: Γι' αυτό είναι τα σπορ, για να τα βγάζουμε. Λοιπόν, είχαμε χαμόγελα χθες. Ο Ολυμπιακός ήταν ως πρωταθλητής Ευρώπης, αντιμετώπισε τη Μπασκόνια στη Βιτόρια. Την νίκησε 106-89. Πιο εύκολα ακόμα και από αυτό το σκορ που ακούμε. Ενώ ο Παναθηναϊκός αυτή τη νέα εποχή του Μπράντοβιτς την κράτησε με 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Για τον Ολυμπιακό πρώτη σκορή ήταν ο Ντόση και ο Βεζέγκοφ 25-22 αντίστοιχα. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, που μοίρασε φυσικά το παιχνίδι ο Μπράντοβιτς, καθώς επικράτησε πολύ πιο εύκολα επίσης και αυτός από το τελικό 91-72, ο Φραντζίσκο 18 και ο Λεσέρ με 15.
2: Θα σε διακόψω, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε στον Κώσταντο Στάμου να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση, να δούμε τι γίνεται με αυτό το κτίριο στην Πλάκα που υπήρξε έκρηξη και κατάρρευση.
4: εκεί, ξέρω από το σημείο αυτό, στην αμαλία, στην κολλημένο κάθε μέρα.
0: Φοβερή κόρνα, παιδιά.
4: Ελπίζουμε να μην υπάρχει κανείς τραυματίας εκεί. Είναι οι πρώτες πληροφορίες. Φυλασσόμαστε για τα υπόλοιπα.
2: Ναι, το πιάσαμε και εμείς στο τέλος της σύνδεσης με τον Κώστα Στάμου που έχει σπεύσει στο σημείο. Πάντως, να σας περιγράψουμε την εικόνα. Είναι ένα κτίριο το οποίο δεν είναι κτίριο.
0: Ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι συντρίμια. Ναι. Δεν υπάρχει κτίριο.
0: Διόροφο ήταν.
2: Αυτό δεν έχουμε άλλα στοιχεία επί του παρόντος. Το ίδιο συμβαίνει και με την εκπομπή συνδέσεις που είχαμε συνδεθεί. Αυτό το πράγμα, συνδεόμαστε με τις συνδέσεις.
0: Εντάξει, να κάνεις.
2: Ακούγεται λίγο κάπως. Θα πεις αυτή, γι' αυτό το λένε συνδέσεις. Το μίλησε με τον Τάσο, παιδάκι μου.
0: Έκλεισε, νόμιζα ότι θα έμενε. Λοιπόν, οπότε να σας πούμε για την κίνηση τώρα τι γίνεται στους δρόμους. Είναι μια δύσκολη μέρα, είναι και Παρασκευή. Παρασκευή πάντα είναι πιο φορτωμένη η κίνηση από όλα.
2: Δεν ξεκινάς από την Αμαλίας, βλέπεις την Αμαλίας, τι γίνεται εκεί πέρα που έχει γίνει έκρηξη και άρα θα έχει κλείσει το σημείο.
0: Αμαλίας, παιδιά, αμέσως.
2: Εκεί στο στήλο του.
0: Ναι, στην πλάκα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει προλάβει να το.
2: Αυτό, μήπως έχει κλείσει, μήπως έχουν κλείσει δρόμοι, ρε παιδιά, στην περιοχή.
0: Πω, λοιπόν. Κοιτάξτε, ναι, είναι εδώ που είναι η κυπήλη του Αδριανού, έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι κλειστός ο δρόμος. Η Αμαλίας δεν είναι κλειστή.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι κλειστά προφανώς τα στενά από μέσα. Που συμβιώθηκε έκρηξη.
2: Φαντάζομαι ότι θα έχει και πυροσβεστικά. Το ένα ρεύμα δηλαδή, ενδεχομένως να το έχουν καταλάβει πυροσβεστικά οχήματα ή.
0: Στον δρόμο.
2: Λυσικράτους, νομίζω. Νομίζω.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάντως είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση και στα δύο ρεύματα και συνεχίζει και κάτω στη Συγκρού. Φαντάζομαστε ότι σταματάνε κιόλας. Για να κοιτάξουν και όλα όσοι περνάνε να δουν τι γίνεται. Είναι πολύ φορτωμένοι, βλέπω εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Και άλλοι δρόμοι, Ριστιώνης. Η Ξενοφόντος, που είναι ένας στενός, μικρός δρόμος,
2: ναι,
0: κατακόκκινο. Σουρή, η Μητροπόλεως, κοίτα εδώ, έχει κίνηση πολύ. Η Καραγιώσης Σερβίας, εντάξει, είναι καλή ακόμα. Τόσο δρόμο ποιο είναι. Η Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση. Η Αρδιτού καλά δεν το συζητάμε, όπως κάθε πρωί. Το ίδιο και η Ηλιοπόλεως έχει αρκετά αυξημένη κίνηση εκεί που φτάνει, που καταλήγει στην Αρδιτού όμως. Επίσης, η Συγκρού στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει το πρόβλημα από πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, ξεκινάει από τον Άγιο Σώστη, για να καταλάβετε. Για όσους ξέρετε την περιοχή. Να πάω και παραλιακά να δω τι γίνεται. Εντάξει, τώρα σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι απαγορευτικό εντελώς το πέρασμα από το κέντρο, από εκείνα τα σημεία που έχει γίνει η έκρηξη και είναι λογικό.
2: Φανταζόμαστε.
0: Γιατί θα έχουν κλείσει τους δρόμους για να περάσουν και τα οχήματα που πρέπει να περάσουν. Η παραλιακή λοιπόν έχει αυξημένη κίνηση, αλλά έχει ροή και στα δύο ρεύματα, σε όλο της το μήκος από ό,τι βλέπω. Δεν έχει δηλαδή κόκκινο. Πουθενά. Και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι αρκετά καλή ακόμα. Και να ρίξω και μια ματιά και στη Θεσσαλονίκη, να σας πω. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είναι μια σχετικά καλή μέρα κυκλοφοριακά. Δεν έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και ο περιφερειακός κίτρινο αχνό κοκκινάκι είναι. Δεν είναι όπως είναι άλλες μέρες. Τέλος πάντων.
2: Αχνό κοκκινάκι.
0: Ναι, ναι, αχνό.
2: Αλήθεια,
0: αχνό
2: κοκκινάκι.
0: Αχνό. Λοιπόν, σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Μιράντα Σκαμπαρδόνη, αν δεν κάνω λάθος. Θα είναι κοντά σας η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
2: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κρυπτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρυπτοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρυπτοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρυπτοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί στις 16 Οκτωβρίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο κύριος Χινάς θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης από τη Θεσσαλονίκη, όπου ολοκληρώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου οι εργασίες της 4ης συνεδρίασης του Εθνικού Διαλόγου. Για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 ο Υπουργός ανέφερε ότι η διαπραγμάτευση της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής είναι τεράστια σημασίας, τονίζοντας ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι προτεραιότητες της χώρας για την επόμενη προγραμματική περίοδο, η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και οι αλλαγές που απαιτούνται ώστε η νέα ΚΑΠ να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και εκτινοτροφίας. Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της 5ης σε χωριό του Δήμου Γόρτινας, όταν ένας νεαρός περίπου 30 ετών έπεσε από ύψος 4 μέτρων ενώ εκτελούσε εργασία σε ταράτσα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον τραυματία και το μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Αγίας Βαρβάρας. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Πλούσιο ποινικό παρελθόν έχει ο 50χρονος με καταγωγή από το Μυλοπόταμο Ρεθύμνου που συνελήφθη να περιποιείται φυτεία κάναβη σε χώρο εκτός των ορίων της φυλακής στα Χανιά. Όπως αποκάλυψε η Ερτχανίων, η σύλληψή του έγινε σε χωράφια που γυτνιάζουν με εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στις αγροτικές φυλακές όπου φέρεται να περιποιούνταν 35 δεντρίλια. Ο ίδιος συνελήφθη το 2008 στο Μυλοπόταμο για φυτεία κάναβη και κατά την καταδίωξή του από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου είχε πυροβολήσει κατά τριών αστυνομικών, τραυματίζοντας μάλιστα τον ένα σοβαρά στο κεφάλι, ενώ τραυματίστηκαν και οι άλλοι δύο με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Άνοιξαν τις πύλες του φαραγγιού της Αμαριάς παρά την απόφαση για κλείσιμο λόγω καιρού. Κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τα ανέτια, όπως θα αποκαλούν κλεισίματα του Εθνικού Δρυμού, για δήθεν κακοκαιρίες που δεν επιβεβαιώνονται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Όπως γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους, προέβησαν σε αυτή την κίνηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ ανάρτησαν και πινακίδες με την επιγραφή «Το φαράγγι είναι ανοιχτό» από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι το φαράγγι της Αμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες σήμερα Παρασκευή και από τις δύο εισόδους λόγω της πρόγνωσης βροχοπτώσεων στην περιοχή. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Με οδηγούς στα ξύνα έχουν σταματήσει να παραλαμβάνουν επιβάτες εν μέσω εκτεταμένων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οδηγοί ταξί, η ένταση προκλήθηκε όταν ξεκίνησαν έλεγχοι στα οχήματα που βρίσκονταν στο χώρο του αεροδρομίου, με τους ίδιους να υποστηρίζουν ότι υπήρξε πρόθεση αφαίρεσης πινακίδων από ταξί. Η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να μην συνεχίσουν κανονικά την παραλαβή επιβατών, προκαλώντας προβλήματα στην εξυπηρέτηση του κόσμου που περίμενε να μετακινηθεί από το αεροδρόμιο. Μια ακόμη νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης. Περίπου τα μεσάνυχτα, ντρόουν της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο υπό το συντονισμό του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην περισυλλογή 72 επιβενόντων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλιόχωρας, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλές καιρικές συνθήκες. Σοκ προκαλεί στο Ρέθυμνο ανησυχητικό περιστατικό που καταγγέλει η τοπική ΕΛΜΕ, σύμφωνα με την οποία μαθητής εμφανίστηκε σε σχολείο της πόλης φορώντας μπλούζα της Χρυσής Αυγής και στη συνέχεια φέρεται να απείλησε μαθητές σε στεγαζόμενο σχολείο, ενώ ακολούθησε επίθεση με μπουκάλια μαζί με συμμαθητές του. Κατά την ίδια καταγγελία, ένας μαθητής χτυπήθηκε στο κεφάλι. Το περιστατικό έρχεται λίγες μέρες μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ρεθύμνου, με την ΕΛΜΕ να παρεμβαίνει δημόσια ζητώντας να εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση τόσο της σχολικής βίας όσο και των φαινομένων που η ίδια χαρακτηρίζει ως φασιστική προπαγάνδα.
Μετά την ανατροπή στο εφετείο στην υπόθεση κακοποίησης του 19χρονου Γιάννη αλλά και τη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανιών που είχε πιστοποιήσει τους βιασμούς του νεαρού Αμαία, ο βασικός κατηγορούμενος πέρασε στην αντεπίθεση και δικαιώνεται παίρνοντας αποζημίωση για το διάστημα που έμεινε στη φυλακή. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το zarpanews.gr, το μεικτό ορκωτό εφετείο Κρήτης στα Χανιά επιδίκασε στο βασικό κατηγορούμενο αποζημίωση 40 ευρώ την ημέρα για όλο το διάστημα των 4 ετών από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2021 μέχρι και την οριστική απαλλαγή του τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο θέμα της καθυστέρησης έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων και των σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές Μπάλος, Ελαφωνήσι και Φαλάσσαρνα που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura, αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια ο βουλευτής Πασόκ Κινάλ Μανώλης Χριστοδουλάκης, επικαλούμενος στα δημοσιεύματα του τύπου που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας τη σοβαρή θεσμική γύμνια και την επακόλουθη υποβάθμιση των τριών κορυφαίων προστατευόμενων ακτών της Κρήτης. Ο κ. Χριστοδουλάκης επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο θέμα. Ότι το συγκεκριμένο θεσμικό έλλειμμα εκθέτει τη χώρα διεθνώς. Τροχαίο ατύχημα συνέβη χθες το απόγευμα στην οδό Δεξιθέα στο Ηράκλειο. Συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός οδηγού. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο, μετέφερε τον τραυματία στο εφημερεύον νοσοκομείο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της 5ης επαρχιακό δρόμο των Χανίων. Ένα όχημα το οποίο βρισκόταν στο δρόμο του ΟΑΔΙΚ στην περιοχή Ποτιστήρια εξετράπη της πορείας του και έπεσε από ύψος σε χωράφι. Από το τροχαίο η 19χρονη οδηγός του αγροτικού εγκλωβίστηκε στο όχημά της. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με δύο οχήματα οι οποίες απεγκλώβησαν την νεαρή κοπέλα και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ με το ασθενοφόρο να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Επιχείρηση για την επίγουσα μεταφορά ενός 47χρονου ασθενούς στήθηκε στη Γάβδο, καθώς ο άνδρας έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Η διακομιθή πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με επίκεντρο τον καθαρισμό ρεμάτων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, συνεδρίασε στην Αντιπεριφέρεια Χανίων το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Σε αυτό, εκπρόσωποι του Δήμου, Περιφέρειας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έθεσαν επιτάπητο στα προβλήματα που εντοπίζονται στο νομό, προτείνοντας και αντίστοιχες λύσεις για μια ασφαλή αντιπλημμυρική περίοδο. Ένα περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό έλαβε χώρα σε κεντρικό ποδοσφαιρικό γήπεδο των Χανίων. Άγνωστοι δράστες μπήκαν παράνομα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο γήπεδο Μοναχής Ελιάς και στους χώρους των αποδυτηρίων και αφαίρεσαν χάλκινες υδραυλικές σωληνώσεις από τα ντους και τις τουαλέτες. Η ενέργεια αυτή εκτός της κλοπής προκάλεσε διαρροή νερού και πρόβλημα με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρχές για το συμβάν που το ερευνούν, ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών. Τέθηκε σε λειτουργία και δόθηκε προς κατανάλωση το νερό από τη γεώτρηση στη θέση Μακριές Ελιές της τοπικής κοινότητας Πρινέ, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο υδάτινο υπόθεμα και την τροφοδοσία του δικτύου ίδρευσης της περιοχής, όπως επισημαίνει η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου. Πρόκειται για παλιά γεώτρηση, η οποία ενεργοποιήθηκε και τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Δημοτικής Αρχής. Η γεώτρηση ηλεκτροδοτήθηκε τέλη Αυγούστου, ωστόσο κατά την αρχική λειτουργία της το νερό παρουσίαζε θολότητα, γεγονός που δεν επέτρεπε την άμεση αξιοποίησή του για την υδροδότηση των κατοίκων. Την έντονη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο κατάργησης ή υποβάθμισης των περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ εξέφρασαν από τα Χανιά ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, αλλά και αντεκπρόσωποι των διαχειριστικών αρχών της χώρας. Η κοινή αυτή στάση εκφράστηκε στο περιθώριο της συνάντησης των διαχειριστικών αρχών των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων που έγινε στα Χανιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί για μια ακόμη χρονιά η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και του πολιτισμού, ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης Αρκαλοχώρη Ηρακλείου. Μετά από μια δεκαετία γεμάτη επιτυχίες, συγκινήσεις και μοναδικές αθλητικές στιγμές, η διοργάνωση επιστρέφει ανανεωμένη, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένα σημαντικός αθλητικός θεσμός για την Κρήτη.
Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις με βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
1: Φτάσαμε και στην Παρασκευή.
0: Τελειώνει και ο Σεπτέμβριος όπου να είναι και έρχεται ο Οκτώβρης.
1: Ούτε που το καταλάβαμε.
0: Και έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Ουέ, ουέ. Υπάρχει μια λύση για το κόστος μου μετακίνησης. Να παίρνουμε λεωφορεία. Βέβαια, κάποιοι που ζουν σε περιοχές. Σωστά είναι αυτό. Άμα μπορείς να πάρεις αμέσως κοντά στο μετρό ή στο λεωφορείο, δεν συμφέρει να πάρεις το αμάξι σου μόνο για το παρκάρι, ξεπάρκαρι και που θα βρω πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται όμως που δουλεύεις και που πας. Διότι εμείς για να έρθουμε από το Αγροτήρι εδώ, πρέπει να πάρουμε το λεωφορείο που δεν περνάει πολύ νωρίς το πρωί το πρώτο. Από το Αρώνι να κατέβω στην πλατεία 1866, από την πλατεία 1866 να πάρω λεωφορείο, να με αφήσει στην λεωφόρο Σούδας και από τη λεωφόρο Σούδας να περπατήσω και να έρθω στο σταθμό Σωστά Βαΐε. Ναι. Λοιπόν, αυτό καταρχάς δεν θα είναι 4 ευρώ τα δύο λεωφορεία. 4 ευρώ. Και άλλα 4, 8 ευρώ. Άρα δεν κάνω οικονομία, γιατί τόσο καίσει και σε καύσιμο. Δεύτερον, θα πρέπει να φεύγω λίγα πριν, 5 η ώρα, κατά τις 5.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται δηλαδή. Θέλω να πω, εγώ που δεν μ' αρέσει και η οδήγηση και θέλω να την αποφεύγω, και αν χρειάζεται να πας να κάνεις καμιά δουλειά στην πόλη, είναι άλλη μετακίνηση αυτή. Δεν είναι, η υπεραπλούστευση είναι εύκολη, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι στριμωγμένα. Σε κανένα δεν αρέσει να ξοδεύει, να διάζει το ντεπόζιτο, γιατί έρχεται η ώρα να το γεμίσεις. Το γέμιζα με 50 και τώρα το γεμίζω με 73,5. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Από το Ηράκλειο 97,5 105,6 FM με τον Παράσχο Ραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων. Την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Για εδώ, για τη Δυτική Κρήτη, ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει και σήμερα τον ήχο της εκπομπής. Μας ακούτε από τους 100,6, 104 FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μη φωνάζει πάλι η Κατερίνα, Παρασκευή είναι σήμερα και από το ΕΡΤΕΚΟ. Μπαίνετε διαδικτυακά όπου είσαστε, όπου υπάρχει ίντερνετ, μπαίνετε και μας ακούτε.
0: Πολύ, το αστυνομικό δελτίο πλούσιο σε όλη την Κρήτη. Δυστυχώς έχουμε και τα τροχαία πάλι στην καθημερινότητά μας. Ευτυχώς χτύπα ξύλο. Τα περισσότερα δεν είναι μοιραία. Κάτι είναι και αυτό. Αλλά προσοχή, προσοχή. Το μεταναστευτικό συνεχίζει ακάθεκτο και σήμερα πρωί-πρωί ήρθε η είδηση από την Ευτυχία την Πενταράκη για νέα επιχείρηση διάσωσης το βράδυ νότια της Γάβδου. Υπάρχει μία μουρμούρα και μία τριβή γύρω από το γιατί η Ανατολική Κρήτη το άφησε, η κυρία Ζαρβουδάκη χθες που μας μίλησε γιατί δήμαρχος, γιατί ας πούμε η Δυτική Κρήτη, τα Χανιά, όχι η Δυτική Κρήτη για να είμαστε ακριβείς, δέχονται όλα αυτά τόσα χρόνια και τώρα έχουν αρχίσει και δέχονται και από άλλες μεριές της Κρήτης μετανάστες και τα περιθώρια στενεύουν.
1: Θα πρέπει όμως να βρεθεί κάποια λύση, Κατερίνα, γιατί δηλαδή μια απόφαση να πάρθει και αυτό με τους αθανάτους που γίνεται τώρα και με τον κόσμο να είναι στους δρόμους έτσι πρωί-απόγευμα με το παράπονο ότι δεν τους ακούει κανείς. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί και οι εικόνες σαν και αυτές που παρατηρούνται στην Ιερά Πέτρα στο δρόμο, στην κυριολεξία με τους μετανάστες, δεν τιμούν κανένα.
0: Μια σύσκεψη για τα προβλήματα, και νομίζω ότι αυτό δεν θα απασχολήσει μόνο τη Δυτική και την Ανατολική Κρήτη. Χθες ήταν στα Χανιά η σύσκεψη με το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας. Μεγάλος προβληματισμός για τα έργα στο ΒΟΑΚ και τις επιπτώσεις από τα καιρικά φαινόμενα.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Έτσι. Λέω ότι όλη η Κρήτη θα απασχοληθεί με αυτό από μια άκρη στην άλλη. Είναι γεγονός, είναι δύσκολο, είναι ζώρικο. Επισημάνθηκε ανάγκη η εταιρεία, η ανάδοχος, να έχει γραφεία στην Κρήτη προκειμένου να υπάρχει άμεσο συντονισμός ενεργειών σε επίπεδο έργων σε περιπτώσεις έντονης κακοκαιρίας. Κατά τα άλλα, στο διεθνές πεδίο ήταν ωραία η ατάκα του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι κράτος ταραξίας. Από την πλευρά του Ερντογάν εμφανίστηκε καταλαγιασμένο στις δηλώσεις στο σπίτι της Τουρκίας στην Νέα Υόρκη, Προφανώς με το βλέμμα στραμμένο στα πολεμικά αεροσκάφη που θέλει πολύ να αποκτήσει, γι' αυτό και είπε ότι εμείς δεν είμαστε φίλοι, είμαστε γείτονες, είναι όλα καλά. Την ίδια ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας κάνουν τα δικά τους στην Τουρκία. Συνάντηση Τραμπ-ΣΥΕ είχε πάρα πολύ θέαμα, δεν είχε όμως πολύ πολύ ουσία. Δεύτερη συνάντηση σε λίγους μήνες μέσα, Μάιο η προηγούμενη, τώρα αυτή, μεγάλη υποδοχή στον Κινέζο Πρόεδρο. Αυτό που ξεχωρίζουμε είναι στην πλευρά της Ελλάδας η έμφαση στην συνεργασία με το Ισραήλ, έχει αναδείχθηκε και στην Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ, και από την πλευρά της Αμερικής και της Κίνας το ότι πάνε πακέτο όλοι με τα θέματα γεωπολιτικά και με την τεχνητή νοημοσύνη, να το πούμε και αυτό, που τα αλλάζει όλα και τα κάνει όλα. Οι εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη δεν λένε να κοπάσουν, η μία αποκάλυψη φέρνει την άλλη και εμπλέκει όλο ένα και περισσότερα πρόσωπα στο κάδρο και κυρίως αποκαλύπτει ένα κακοοργανωμένο σύστημα ελέγχου, περίπου ανύπαρκτο μετά την κατάργηση των ράμπων, των ράμπων υγείας, και τους επιτίδιους να κονομάνε τρελά, παίζοντας είτε με την ανάγκη κάποιων ανθρώπων να παραμένουν νέοι όσο το δυνατόν περισσότερο, είτε εκμεταλλευόμενοι το χειρότερο ακόμα και σοβαρές ασθένειες, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, που δεν έχουν πού να πιαστούν και τους πιάνουν από τα μαλλιά τους και ξεπαραδιάζουν. Αυτό.
1: Και για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, να λέω να μην κακουβάζουμε, να μην κάνουμε δεύτερες σκέψεις, αλλά όμως είμαστε μαζί με τους ανθρώπους εκεί του Φαραγγιού της Αμαριάς. Κλείσε, άνοιξε, άνοιξε, κλείσε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για αυτούς. Εχθές ήταν μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Είχε βγει η ανακοίνωση, κλειστό το Φαράγγι της Αμαριάς, και οι ίδιοι λοιπόν εχθές άνοιξαν το Φαράγγι της Αμαριάς και άφησαν τον κόσμο να περπατήσει μέσα στο Φαράγγι. Υποστήριξαν ότι ήταν ιδανικότατη για πεζοπορία η ημέρα η χθεσινή, κατά τους ίδιους, που προσέξτε, κλειστό ήταν για τις προηγούμενες δύο μέρες, αλλά μπορούσαν να περάσουν, έτσι, έντονα αντιδρούν και σου λέει πού είναι ο δήμαρχος, πού είναι ο αντιπεριφερειάρχης, πού είναι η πολιτική προστασία. Άφησε και την αιχμή του Κατερίνα ο κύριος Λέκας προχθές. Η αλήθεια είναι για αυτό το θέμα. Πάντως σήμερα, κοπέλια, έχει πάλι ανακοίνωση. Ναι, κλειστό και από τις δύο εισόδους το Φαράγγι της Αμαριάς. Να βάλουμε όμως στο νου μας ότι ήταν δύσκολες οι εποχές, περίεργη η τουριστική κίνηση και έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, έτσι, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται.
0: Όλοι οι άνθρωποι. Όλοι, είναι όλοι, πάρα πολλοί. Ναι. Είναι από ξεναγή μέχρι λεωφορεία. Πολύ. Μέχρι λεωφορείων, μέχρι τους κατασταματάρχες. Είναι χαμός γίνεται, ναι. Πάμε με ένα τραγούδι όμως να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας, ένα πολύ ξεχωριστό άνθρωπο.

0: Εδώ είμαστε για να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή μια γυναίκα πολύ δυνατή, τη Μάνια Τιμπικόφ, διεθνή εκπαιδεύτρια ναυαγοσωστικής, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, εθελόντρια, αλλά όχι εθελόντρια απλή, εθελόντρια με ό,τι αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει, μια σπουδαία αθλήτρια. Καλημέρα κυρία Μπικόφ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και θέλαμε έτσι να βγούμε στο παγκρίτιο δίκτυο. Προσπαθούμε με τη Μαρίνα να αναδεικνύουμε τις θετικές όψεις της ζωής. Μία από αυτές είναι μέσα σε αυτό το καθεστώς της έμφυλης βίας που ταλανίζει τη χώρα μας και την Ευρώπη, θα πρέπει να πούμε. Πρωταγωνιστείτε σε μια πρωτοβουλία που συνδέει τον αθλητισμό με την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική προσφορά. 126 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Υπέρ της στέγης φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στα Χανιά.
1: Στα Χανιά, ναι. Είναι η δεύτερη φορά που κάνω μια αθλητική δράση, έτσι, υπερβάλλοντα σε αυτό, για να στηρίξω τον ξενώνα φιλοξενία στα Χανιά. Πιστεύω πάρα πολύ στο σημαντικό αυτό έργο που προσφέρει τη βοήθεια, ξέρεις, να ξέρεις ότι υπάρχει μια ασφαλής φωλιά να απευθυνθείς και να προστατευτείς, γιατί όσοι έχουν βιώσει την βία, ειδικά μέσα στην οικογένεια, ξέρουν πολύ καλά ότι είναι πάρα πολλές φορές που σκέφτεσαι ότι θες να φύγεις από το σπίτι σου, να πάρεις τα παιδιά σου και να φύγεις, αλλά δεν έχεις που να πας, δεν έχεις που να πας για να είσαι ασφαλής. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, ο κακοποιητής σου θα σε βρει. Οπότε αυτοί οι ξενώνες πραγματικά προσφέρουν σπουδαίο έργο και είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχει και στα Χανιά ένας τέτοιος ξενώνας, και θεωρώ χρέος μου να κάνω το ελάχιστο για να μπορώ να βοηθήσω και τη συνδέω τον αθλητισμό, μιας που είναι ένα πολύ υγιές κομμάτι της κοινωνίας ο αθλητισμός, με κάτι που είναι πάρα πολύ προβληματικό, αλλά δυστυχώς βρίσκεται δίπλα μας, με την κακοποίηση, όχι τόσο για να καλύψουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες που είναι συγκεκριμένες σε μία λίστα, δεν ζητάμε χρήματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες που, ας πούμε, τώρα έχουν να κάνουν με μηχανισμούς ψύξης και θέρμανσης και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να μπορούν να διαβάζουν τα παιδιά. Όσο για να γίνονται αυτές οι όμορφες κουβέντες που κάνουμε τώρα, όμορφες και δυσάρεστες ταυτόχρονα, να μην αφήνουμε κανέναν να επαναπάβεται αρχικά, να ενημερώνουμε για την ύπαρξη αυτών των δομών, να μιλάμε για την κακοποίηση, για όλα αυτά που μπορούν να γεννηθούν μέσα από μια τέτοια δράση.
0: Το θέμα της έμφυλης βίας παλαιότερα αντιμετωπίζονταν με έναν τρόπο καθαρά επιβαρυντικό για τη γυναίκα θύμα επίθεσης, τις πλήστες όσες φορές. Δυστυχώς ακόμα σήμερα στην Ελλάδα δεν έχουμε σε κάθε πόλη δομή φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, να το πούμε και αυτό, να μην θεωρούμε δεδομένα αυτό που έχουμε δίπλα μας, δεν είναι καθόλου δεδομένο αλλού. Και θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο κομμάτι του γιατί σας προβλημάτισε τόσο πολύ αυτό, ώστε να αφοσιωθείτε και να αφιερώσετε πολύτιμο χρόνο, πάρα πολύ μεγάλο αγώνα να κάνετε και να δώσετε έτσι μια τόσο μεγάλη διαδρομή, σύμβολο στην ανάγκη ενίσχυσης αυτών των δομών.
1: Μεγαλώσαμε με αυτά τα στερεότυπα μια γενιά, πολλές γενιές, μια γενιά που όμως τώρα έχουμε άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, αλλάζουν λίγο τα δεδομένα από όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, έφηβη, όπου η πληροφορία ήταν πάντα περιορισμένη. Και νομίζω ότι όχι μόνο επειδή είμαι μητέρα 4 παιδιών που τα 3 είναι κορίτσια, γιατί η βία δεν διαχωρίζει φύλο, η αλήθεια είναι,

0: ωστόσο έχουμε γαλουχηθεί έτσι και σε αυτή τη χώρα, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο ωστόσο, ότι η γυναίκα είναι πάντα κατώτερη από τον άντρα, ότι ο άντρας έχει δικαίωμα μέσα στο σπίτι του να σου μιλήσει άσχημα, να σε χτυπήσει, να σε προσβάλλει. Όλα αυτά είναι βία. Και όταν αφήνεις το πρώτο σκαλοπατάκι να το ανέβει ο άλλος μέσα στο σπίτι σου ή στη σχέση σου ή στην οικογένειά σου, είναι σίγουρο ότι θα ανέβει και το δεύτερο και το τρίτο. Αυτό κλιμακώνεται ραγδαία. Οπότε και ως μητέρα και ως γυναίκα που έχω υποστεί βία στο παρελθόν και ως αθλήτρια που έχω υποστεί βία, και γι' αυτό είχα μιλήσει και πάλι τότε με το ελληνικό MeToo, θεωρώ χρέος μου να κάνω οτιδήποτε για να προστατευτεί έστω και μια γυναίκα και να σωθεί. Γιατί η βία κλιμακώνεται τόσο ραγδαία, και όταν κάποια γυναίκα αποφασίσει να φύγει από την εστία της παίρνοντας τα παιδιά της ή και χωρίς παιδιά, νομίζω ότι πολλοί κόσμος σου λέει γιατί δεν χωρίζεις. Δεν μπορείς να χωρίσεις έτσι απλά. Ο χωρισμός είναι σαν να βάζεις τη σπίθα στο πετρέλαιο που έχει σχηθεί και ο άλλος χάνει τον έλεγχο. Οπότε πρέπει να είσαι σε ένα περιβάλλον που πραγματικά μπορείς να προστατευτείς.
1: Πάντως δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα, κυρίως οικονομικό είναι, αλλά είναι και πρόβλημα και ανάμεσα σε εγγράμματες επαγγελματίες, επιτυχημένες επιχειρηματίες, θύματα κακοποίησης. Δηλαδή υπάρχουν πολλά προβλήματα πίσω από το πώς θα καταφέρω να φύγω με ασφάλεια.
0: Κατερίνα, αν μου επιτρέπεις, εγώ το οικονομικό δεν θα το έβαζα σαν πρώτη, πώς να το πω τώρα, σαν αυτό το πρώτο πράγμα που σε δυσκολεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η ασφάλεια. Είναι η ασφάλεια, γιατί επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό το θέμα μέσα από αυτές τις δράσεις και έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες και έχω μιλήσει με πάρα πολλές γυναίκες, τη στιγμή που αποφασίζεις να ανοίξεις την πόρτα και να φύγεις, θες να ξέρεις ότι θα πας κάπου που δεν θα σε βρει ο κακοποιητής σου. Δεν μπορείς να πας στο σπίτι των γονιών σου, δεν μπορείς να πας στο σπίτι μιας καλής σου φίλης. Νομοτελειακά θα σε βρει και θα είναι και εξαγριωμένος. Αυτό είναι το σημαντικό που παρέχουν.
1: Και το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές δυστυχώς.
0: Φυσικά. Το οικονομικό, πίστεψέ με, νομίζω όταν νιώθεις ασφαλής θα βρεις μια δουλειά όποια να είναι για να ζήσεις τα παιδιά σου. Και αυτό θα το κάνει και ένας πατέρας και μια μητέρα. Θα το κάνεις γιατί πρέπει να ζήσεις και γιατί πρέπει να αποκτήσεις πίσω την αξιοπρέπειά σου και να νιώθεις ότι μπορείς να αναπνέεις ελεύθερα.
2: Αυτό που κάνετε, αυτό που κάνετε είναι απλά σπουδαίο. Εγώ να πω ότι έχετε ξεκινήσει τον αθλητισμό εδώ, στο Ναυτικό Όμιλο Χανίων, και θέλω να ρωτήσω πώς συνδυάζονται τώρα όλα αυτά που κάνετε, που είστε και μητέρα τεσσάρων παιδιών.
0: Ναι. Όντως, έχω ξεκινήσει, έπαιξα πόλο στο Ναυτικό Όμιλο Χανίων και έπειτα ξεκίνησε μια αθλητική πορεία η οποία συνεχίζει. Νιώθω πάντα περισσότερο αθλήτρια. Τα χρόνια περνάνε, αλλά εγώ νιώθω αθλήτρια πάντα μέσα μου και είμαι. Ενώ είναι προτεραιότητα στη ζωή μου. Ο αθλητισμός μου έχει πάει σε μονοπάτια και δρόμους που μου έχουν προσφέρει ό,τι έχω στη ζωή μου. Σπουδές, επαγγελματική αποκατάσταση, χαρά, στεναχώρια, στα πάντα. Και με έχει κάνει πάρα πολύ δυνατή ο αθλητισμός. Τα συνδυάζω γιατί είναι το... Εγώ λέω είναι το κουμπί ξεκουρασής μου. Όσο κουραστική και να είναι η προπόνηση, είναι ο χρόνος που δεν ακούω μαμά, δεν ακούω κάτι άλλο, δεν χτυπάνε το τηλέφωνο. Οπότε ανατροφοδότηση ενέργειας για την επόμενη μέρα. Όσο τώρα για τη δράση, είναι 6 μαραθώνοι στην Ευρώπη. Είναι οι 6 πολυπληθέστεροι μαραθώνοι. Κάθε αγώνας με την ολοκλήρωσή του και λίγο πριν την έναξή του θα τροφοδοτεί έτσι όμορφες κουβέντες και θα έχει την προβολή που πρέπει για να έχουμε όλα αυτά τα ωφέλη προς, προς τον ξενώνα, που όπως σωστά είπατε δεν υπάρχουν σε όλες τις πόλεις. Είναι πολύ λίγες αυτές τις πόλεις που λειτουργούν τους ξενώνες τους, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα για παράδειγμα υπάρχουν ξενώνες οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Είναι πολύ μεγάλο ταμπού. Όσο πιο μικρή είναι η κοινωνία και όσο πιο μικρός ο χώρος, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος φόβος στη γυναίκα να απευθυνθεί σε μια τέτοια δομή. Γιατί διάβαζα χθες ότι οι καταγγελίες καθημερινά ξεπερνούν τις 57, τα τηλεφωνήματα που γίνονται για βία. Πρόσφατα ο υπουργός είπε για 100, τώρα εδώ κρατάω ένα μικρότερο καλάθι, μπορεί να είναι και περισσότερες. Όμως από αυτές προχωράνε σε επίσημες καταγγελίες οι 50. υπάρχει φόβος. Δηλαδή θα κάνεις το τηλεφώνημα, αλλά δεν θα προχωρήσεις το δεύτερο βήμα. Γιατί μετά έρχεσαι αντιμέτωπη με όλο αυτό το τσουνάμι που ξεκίνησες. Οπότε πείθεσαι και λες, θα κάτσω πάλι στα αυγά μου και θα διορθωθεί.
1: Πάντως να σας πω, να μεταφέρω, εμένα μου έχει μιλώσει μια γυναίκα θύμα κακοποίησης, η ίδια και τα παιδιά της, έτσι. Μου έλεγε ότι είμαι ξένη, δεν έχω κανένα να με υποστηρίξει, το καταγγέλλω, θα βγει, θα με βρει και τότε τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Δηλαδή αυτός ο φόβος είναι πάρα πολύ μεγάλος.
0: Βέβαια.
1: Και δεν είχε και πολύ άδικο, να σας πω την αλήθεια, έτσι.
0: Και δεν, καθόλου άδικο, και δεν αναγνωρίζει, δυστυχώς, πιστεύουμε ή πιστεύαμε ή θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι όσο μορφωνόμαστε περισσότερο, όσο ανεβαίνουμε κοινωνικά περισσότερο και δικτυωνόμαστε και αποκτάμε φίλους, συνεργάτες, ότι προστατευόμαστε από αυτό. Δυστυχώς τα στατιστικά αποδεικνύουν ότι όσο ανεβαίνει κοινωνικά, ειδικά η γυναίκα, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να υποστεί βία. Υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι πρέπει να είσαι πάντα κατώτερη. Οπότε και μέσα στο σπίτι σου πολλές φορές δεν μπορεί να το δεκτεί ο άλλος. Ότι μπορεί να βγάζεις περισσότερα χρήματα, να έχεις περισσότερη προβολή, να έχεις ένα κύκλο μεγαλύτερο. Ξέρετε, είναι ύπουλο αυτό το πράγμα. Δεν αφορά δηλαδή τα κατώτερα στρώματα, τους ανθρώπους που έχουν λιγότερα εισοδήματα, είναι αμόρφωτοι. Αυτό χτυπάει παντού και όσο πιο ψηλά πας κοινωνικά, τόσο πιο πολύ σιωπή υπάρχει. Γιατί ντρέπεσαι, φοβάσαι. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος και είναι χρέος όλων μας, και όσων μεγαλώνουμε παιδιά και όσων θα γίνουν γονείς, να μάθουμε στα παιδιά μας ότι δεν υπάρχουν ανισότητες όσο αφορά το φύλο. Δεν έχουμε δικαίωμα να ασκούμε βία κανείς σε κανέναν. Και υπάρχουν τόσες τρόποι πια να φύγεις από μια σχέση που δεν σε ευχαριστεί, από μια δουλειά που δεν σε ευχαριστεί, από οτιδήποτε, πριν αρχίσεις να γίνεις ένας κακοποιητής απέναντι σε έναν άλλο άνθρωπο. Γιατί ξέρετε, ο άντρας, γιατί πάντα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ο σύντροφος, είναι ο άντρας, είναι μέσα στο σπίτι μας αυτός που θα σηκώσει το χέρι, που θα σε χτυπήσει και μετά εύκολα θα βγάλει και ένα μαχαίρι, ένα όπλο, δεν έχει σημασία που θα φτάσει. Επικαλείται σχεδόν πάντα το θόλωσα, με θύμωσε, ζήλεψα, το ζήλεψα δεν το λέμε, λέμε θόλωσα. Όμως δεν θα κάνει το ίδιο στον εργασιακό του χώρο, αν ας πούμε το αφεντικό του τον
1: καλά,
0: κάνει μια παρατήρηση.
1: Καλά, σε αυτό
0: έτσι?
1: Έχουμε και οι δημοσιογράφοι παίξει πολύ αρνητικό λόγο. Πάρα πολλά χρόνια από νέα άκουγα έγκλημα πάθους. Θόλωσε το μυαλό μου. Με εξόργησε. Ήμουν εκτός εαυτού. Δεν θυμάμαι τι έκανα. Και ήταν σαν να δίνουμε οι ίδιοι δημοσιογράφοι, επαναλαμβάνοντας σε μια σκηνή πάθους, σε μια έκρηξη οργής, αυτές τις λέξεις, σαν να δίναμε ένα ιδιότυπο άλοθη στο έγκλημα.
0: Έτσι. Είναι και αυτό κάτι που είναι στο πετσί μας και θέλει πάρα πολύ δουλειά να αλλάξει οτιδήποτε όσο αφορά νοοτροπίες και πράγματα τα οποία μεγαλώσαμε έτσι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Κρήτη, γιατί και η Κρήτη στοχοποιείται πάρα πολύ. Η Αθήνα και ο Πειραιάς έχουν πολύ περισσότερο, είναι πολύ πληθέστερα, σαφέστατα.
2: Παντού μέρη. Είναι, παντού είναι τελικά.
0: Είναι παντού, ναι, να ναι, βγάλουμε ναι. Και αυτή την ετικέτα της Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια περιοχή χαρισματική από το Θεό πραγματικά. Δεν σημαίνει όμως ότι ο τρόπος που οι οικογένειες και ζουν και πορεύονται έχει κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη Ελλάδα, μην σας πω την Ευρώπη.
2: Γι' αυτό.
0: Και πρέπει, συγγνώμη, πρέπει και εμείς σαν χώρα να αποδεχτούμε τον όρο γυναικοκτονία, είτε σε ολόκληρη την μορφή του, είτε σε εν μέρη, και να. Όπως και υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία, για παράδειγμα, που έχει κάνει ειδικές διατάξεις. Δεν δέχεται όλο τον όρο γυναικοκτονία, αλλά θεωρεί ότι τα εγκλήματα που είναι από το σύντροφο, σύζυγο κτλ. Πατέρα, έχουν να κάνουν με την έμφυλη βία και με τη γυναίκα. Οπότε αυτό το θόλωσα δεν υπάρχει.
2: Γι' αυτό είναι, επανέρχομαι εγώ, είναι τόσο σπουδαίο αυτό που κάνετε και που μπαίνετε εσείς μπροστά. Το όνομα το όνομα το δικό σας είναι γνωστό. Αλλά εγώ, πέρα από την γυναικοκτονία, πέρα από τα... με αυτό το εγχείρημα των 126 χιλιόμετρων, θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι έχετε βρεθεί πολλές φορές στην πρώτη γραμμή φυσικών καταστροφών, στη Μάντρα, στο Μάτι, στη Θεσσαλία, έχετε σώσει πρόσφυγες από τη Λέσβο, έχετε ταξιδέψει στην Ουκρανία, εθελοντικά βοηθάτε τους αμάχους. Τι είναι το χείρο, χαίρο, καλά το λέω το βραβείο?
0: Ήταν ένα βραβείο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Θαλάσσιας Διάσωσης για τις εξαιρετικές μας διασώσεις και την παρουσία μας εν γέννη στη Λέσβο.
2: Νομίζω πρώτη φορά τιμάται η γυναίκα με αυτό.
0: Ναι, ναι. Ως μοναδική εθελοντική, στο πρόσωπό μου τιμήθηκε όλη η ομάδα μας.
2: Ναι.
0: Ως η μόνη εθελοντική ομάδα που με δικούς της πόρους και τη στήριξη χορηγών βρέθηκαμε στο νησί εκεί και παρήχαμε 24-ωρη διάσωση και πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους που περνούσαν το Αιγαίο το 2015-2016 μέχρι τις αρχές του 2018. Ναι, ήταν μια μέγιστη τιμή και ξαναλέω, γιατί δεν είμαστε μέρος ενός γραναζιού ΜΚΟ που στηρίζονται στο κράτος και στην ουσία δουλεύουν σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Είμαστε μια εθελοντική ομάδα με αντανακλαστικά ανθρώπινα, πραγματικά, όπου υπάρχει ανάγκη και μπορούμε να, οι γνώσεις μας να φανούν χρήσιμες, άμεσα μετακινούμαστε προς τα εκεί. Έχουμε μια μεγάλη δεξαμενή εθελοντών και στα Χανιά, στις πλημμύρες, στις μεγάλες, πριν χρόνια είχαμε κατέβει. Υπάρχει αυτή πλέον η εμπιστοσύνη απέναντι στο έργο της ομάδας, γιατί ποτέ δεν παίρνουμε χρήματα, οπότε ξέρετε, ο άλλος δεν θα σκεφτεί γιατί το κάνεις, γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό. Mm-hmm. Ούτε στο χρήμα, ας πούμε, σκοπεύουμε, ούτε στη δόξα. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι ό,τι έχουμε σε αυτή την κοινωνία είναι ο ένας για τον άλλο.
2: Και
0: αν αποφασίσουμε ότι, και πιστέψουμε σε αυτό, θα φτιάξουμε μια κοινωνία καλύτερη. Που εντάξει, μπορεί κάπου και το κράτος να έρθει να βοηθήσει, αλλά πιστεύουμε στην κοινωνία των ανθρώπων και στη δύναμη που έχουμε μέσα μας ο καθένα.
2: Και το κάνετε και το ξανακάνετε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που, που προσφέρετε για τον ξενώνα.
0: Ναι, και θα το ξανακάνω αν χρειαστεί και μακάρι να μεγαλώσει αυτός ο ξενώνας και να μπορεί να καλύψει περισσότερες φιλοξενίες, γιατί και εδώ υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να φιλοξενηθείς. Αν έχεις αγόρι πάνω από 12 ετών, δεν μπορείς να φιλοξενηθείς, ακόμη και αν έχεις μικρότερα παιδιά. Για λόγους τώρα, και εδώ τώρα κάπου το κράτος έχει θεσπίσει κανόνες που δυσκολεύουν μια μαμά. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος σου αγόρι πρέπει να είναι 12 ετών. Έπειτα δεν μπορεί να συγκατοικήσει σε ένα σπίτι, σε ένα χώρο φιλοξενίας με άλλα παιδιά που είναι κορίτσια ή αγόρια μικρότερης ηλικίας. Και έτσι, στην ουσία, απευθύνονται σε μαμάδες με πολύ μικρότερα παιδιά. Ονειρευόμαστε, αρχικά, να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη, αλλά επειδή αυτό είναι πολύ ουτοπικό, να πω να υπάρχουν δομές φιλοξενίας που μπορείς να πας πραγματικά με τα ανήλικα παιδιά σου και 14 και 15 χρονών και 17 και να μπορείς να βρεις αυτή την ασφάλεια. Και ο αγώνας που έτρεξα περασμένη Κυριακή στη Κοπενχάγη πήγε μια χαρά σαν αγώνα και το μήνυμα πέρασε, και την επόμενη Κυριακή στις 4 του μήνα αγωνίζομαι στην Ουαλία, σε μια πόλη στο Καρντίφ, και έχουμε ξεκινήσει ήδη όλη αυτή την ενημέρωση γύρω από αυτό. Και θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε και μετά.
1: Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Εγώ θέλω να, Μάνια Μπικόφ, να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Όλη αυτή η διαδρομή από τον πολύτιμο χρόνο που δεν έχουμε, αλλά κάποιοι άνθρωποι φαίνεται ότι βρίσκεται και τον αφιερώνεται σε πολύ κρίσιμες στιγμές, σε ανθρώπους που είναι σε βαθιά κρίση δηλαδή, έχει μια ικανοποίηση, αλλά και μέσα από τη δική μου μικρή εμπειρία έχει και ένα βάρος, γιατί όταν σηκώνουμε τους ώμους και δεν ασχολούμαστε, δεν μεταφέρουμε, δεν έχουμε την ίδια εικόνα των πολλών όψεων της πραγματικότητας, ακόμα και των χειρότερων. Και θέλω να ρωτήσω πόσο έχει επηρεάσει και πόσο έχει καθορίσει εσένα σαν άνθρωπο όλη αυτή η εμπειρία.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ έτσι ωραία προσέγγιση του πώς μπορεί να βιώνεις μια κατάσταση όταν έρχεσαι να συνδράμεις κάτι. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ έντονο, για παράδειγμα στη Λέσβο, όπου αναθεώρησα πάρα πολλά πράγματα. Αυτά που ήταν τα μάτια μας και αυτά που ζήσαμε ήταν σαν να ξαναγεννήθηκε μέσα μου το τι σημαίνει ζω, υπάρχω, και ότι δεν έχουμε, και κατάλαβα δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, και στο κομμάτι της ανατροφής των παιδιών μας και στο κομμάτι της δικής μας διαβίωσης. Και δεν σου κρύβω ότι είχαμε ειδικούς ψυχολόγους που μας στήριζαν, την Ένωση Ελλήνων, το Σωματείο Ελλήνων Ψυχολόγων, που δωρεάν στήριζαν την ομάδα και μας μιλούσαν όποτε είχαμε ανάγκη, και ήταν πάρα πολύ συχνό αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι, δεν θα πω αδιάφορος ακριβώς, αλλά όταν ας πούμε προσπερνάς κάτι που συμβαίνει στον διπλανό σου, αυτό δεν σε πολύ αγγίζει. Το ακούσα μια πληροφορία και ξέρεις, λίγο κάπως λες, βάζεις μπροστά τα δικά σου προβλήματα, θέματα, και λες τώρα όχ μωρέ. Αυτό λίγο σε θωρακίζει, ξέρεις, το περνάς λίγο ανώδυνα. Όταν όπως ακριβώς με ρώτησες, μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, ό,τι και αν είναι αυτό, ναι, είναι ψυχοφθόρο, δεν είναι εύκολο, γιατί κάθε τι που συμβαίνει και λες πω πω αν είχα κάνει αυτό, δηλαδή το κάνεις λίγο παραπάνω δικό σου, πολλές φορές πολύ παραπάνω δικό σου από ό,τι θα έπρεπε,
1: ναι,
0: και σε επηρεάζει. Έχω φτάσει πια σε ένα, δεν έχω φτάσει, είμαι, τέλος πάντων, σε αυτή την πορεία, επειδή πραγματικά έχουμε συσχετιστεί με πάρα πολλές διαφορετικές μορφές καταστροφών και έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους και έχουμε μιλήσει μαζί τους και έχουμε μπει στα σπίτια τους, που ο πόνος τους είναι τεράστιος για πράγματα τελείως ετερόκλητα και διαφορετικά από ότι δεν είναι πάντα ένα, δηλαδή, θέλω να πω. Έχω αναπτύξει ένα διαφορετικό τρόπο επιβίωσης της μάνιας. Τις ώρες που αφιερώνω σε μία δράση, σε μία εθελοντική αποστολή, οπουδήποτε είμαι σαν διασώστρια, είμαι μόνο αυτό. Έχω βρει κάτι μαγικό μέσα μου, γυρνάω ένα κουμπί και είμαι αυτό. Και όταν θα γυρίσω σπίτι μου, γυρνάω αυτό το κουμπί και λέω τώρα είμαι μαμά και είμαι σπίτι. Και αυτό με ένα μαγικό τρόπο λειτουργεί. Εκεί που δεν λειτουργεί είναι το βράδυ, όταν ξαπλώνεις να κοιμηθείς, που εκεί το μυαλό σου έρχεται και σε κρύγνεται από όλη αυτή τη πληροφορία, και δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος. Απλώς πρέπει να το διαχωρίζεις. Δεν θα μπορούσα να είμαι αδιάφορη σε τίποτα. Πολλές φορές ξεκινάω να πάω στη δουλειά μου και αλλάζει η πορεία μου, γιατί είδα κάτι στη διαδρομή που σκέφτηκα ότι πρέπει να βοηθήσω. Δηλαδή, από τα μικρά πράγματα γίνεται αυτό. Στη ζωή μου έχω μάθει να είμαι έτσι, με έμαθαν οι γονείς μου. Είμαι τυχερή που έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, το Σπύρο το Μετριτσάκη, ο οποίος έχει την ίδια φιλοσοφία. Γιατί καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν θα ήταν όλα αυτά εφικτά και εύκολα.
1: Αν δεν υπήρχε η συμπαράσταση.
0: Ακριβώς. Αν ήσουν με έναν άνθρωπο που σου έλεγε τι είναι αυτά. Καλά, δεν θα ήμουν με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι πολύ καλό το ότι είμαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος, και πολλές φορές ο Σπύρος είναι αυτός ο πρώτος που θα πει πάμε. Εγώ θα σκεφτώ πώς θα ρυθμίσουμε τα παιδιά, το σχολείο, το σκύλο που έχουμε, ποιος θα τον φιλοξενήσει, το α, το β. Και ο Σπύρος λέει όχι, πάμε. Οπότε έχουμε βρει αυτόν τον τρόπο και δεν έρχεται το ένα να καλύψει το άλλο. Γιατί είναι μια παγίδα κι αυτό. Μάλλον. Δεν μπορείς να είσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την από καρδιάς κουβέντα. Θα ξαναμιλήσουμε, νομίζω και η Μαρίνα τώρα σε ακούει πάρα πολύ συγκινημένη και εγώ. Θα ξαναμιλήσουμε σύντομα. Ευχόμαστε να έχεις πάντα την υγεία σου και τη δυναμική σου, και αυτό που κάνεις εσύ να το ακολουθούν όσοι άνθρωποι έχουν την βιολογική, ψυχολογική δυνατότητα, να γίνεται περισσότεροι. Να είσαι πάντα καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και απλά να πούμε ότι αν από όλους αυτούς τους ακροατές που μας ακούν, μια εταιρεία που θέλει να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, στη δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών ή air condition και αυτών των μονάδων, τέλος πάντων, ψήξης θέρμανσης, επιθυμεί, ας έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, να δώσετε το τηλέφωνό μου, ούτως ώστε να δώσω τη λίστα. Θα έρθουν απευθείας στη συνεννόηση με την αντιδήμαρχο, την κυρία Ζερβουδάκη, η οποία είναι εξαιρετική σε αυτό που κάνει, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι πάντα θετική στις ιδέες μου, για να καλύψουμε κάποιες από τις συγκεκριμένες ανάγκες.
1: Πάντα καλά, ευλογημένη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Μέρος παλαιού διόρροφου κτηρίου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της αλλαγής, της διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Τα τελευταία στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς όπως αναφέρει στον δημοφιλή τραγουδιστή, είχε χορηγηθεί μέθη καθώς και το αντίδοτο πριν από τη μοιραία θεραπεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Ιττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
11: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούω το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί στις 16 Οκτωβρίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Χινάς. Ο κύριος Σκινάς θα συμμετέχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Από τη Θεσσαλονίκη, όπου ολοκληρώθηκαν σε αρχές Σεπτεμβρίου οι εργασίες της 4ης συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ, ο Υπουργός ανέφερε ότι η διαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής είναι τεράστια σημασία, τονίζοντας ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι προτεραιότητες της χώρας για την επόμενη προγραμματική περίοδο, η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και αλλαγές που απαιτούνται ώστε η νέα ΚΑΠ να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες ελληνικής γεωργίας και ακτινοτροφίας. Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της 5ης σε χωριό του Δήμου Γόρτινο, όταν ένας νεαρός περίπου 30 ετών έπεσε από ύψους περίπου 4 μέτρων ενώ εκτελούσε εργασίες με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΤΕΚΑΒ, τον οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Αγίας Βερβάρας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο εφημερίο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Άνοιξαν τις πύλες του φαραγγιού της Αμαριάς παρά την απόφαση για κλείσιμο λόγω καιρού. Κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τα ανέτη όπως αποκαλούν κλεισίματα Εθνικού Δρυμού για δίθεν κακοκαιρίες που δεν επιβεβαιώνονται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Όπως γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους, προχώρησαν σε αυτή την κίνηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ ανάρτησαν και πινακίδες με την επιγραφή «Το φαράγγι είναι ανοιχτό» από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα λεπτά κλεισίματα χωρίς λόγο. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του λόγω της πρόγνωσης ροχοπτώσεων στην περιοχή. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Οδηγούς ταξί να έχουν σταματήσει να παραλαμβάνουν επιβάτες εν μέσω εκτεταμένων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι οδηγοί ταχύ, η ένταση προκλήθηκε όταν ξεκίνησαν οι ελέγχοι στα οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο του αεροδρομίου, με τους ίδιους να υποστηρίζουν ότι υπήρχε πρόθεση αφαίρεση πινακίδων από ταξί. Η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να μην συνεχίσουν κανονικά την παραλαβή επιβατών, προκαλώντας προβλήματα στην εξυπηρέτηση του κόσμου που περίμενε να μετακινηθεί από το αεροδρόμιο. Μια ακόμα νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης. Περίπου τα μεσάνυχτα, ντρόν της δύναμης Frontex εντόπισε Λέμβο στη θάλασσα περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νότια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, υπό το συντονισμό του οποίου με το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των 42 ελαιοδαπών επιβενώντων. Σοκ προκαλεί στο Ρέθυμνο ανησυχητικό φαινόμενο που καταγγέλνει τοπική ΕΛΜΕ, σύμφωνα με την οποία μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο της πόλης φορώντας μπλούζα της Χρυσής Αυγής και στη συνέχεια φέρεται να απείλησε μαθητές και σε στεγαζόμενο σχολείο, ενώ ακολούθησε επίθεση με μπουκάλια μαζί με συμμαθητές του. Κατά την ίδια καταγγελία, ένας μαθητής χτυπήθηκε στο κεφάλι. Μετά την ανατροπή στο εφετείο στην υπόθεση κακοποίηση του 19χρονου Γιάννα αλλά και τη σύλληψη του ιατροδικαστή Αχνίων που είχε πιστοποιήσει τους βιασμούς του νεαρού Αμαία, ο βασικός κατηγορούμενος πέρασε την αντεπίδευση και δικαιώνεται παίρνοντας αποζημίωση για το διάστημα που έπινε στη φυλακή. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το zarpanews.gr, το μεικτό ορκωτό εφετείο Κρήτης στα Χανιά επιδίκασε στο βασικό κατηγορούμενο αποζημίωση 40 ευρώ την ημέρα για όλο το διάστημα των 4 ετών από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2021 μέχρι και την οριστική απαλλαγή του τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο θέμα της καθυστέρησης έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων και των σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές Μπάλος, Ελαφωνής και Φαλάσσανα που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura, αναφέρεται και αναδεικνύει η ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής Πασόκ Κινάρ, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Επικαλούμενο στα δημοσιεύματα του τύπου φέρουν στο φως δημοσιότητα τη σοβαρή θεσμική γύμνια και την επακόλουθη υποβάθμιση των τριών κορυφαίων προστατευόμενων εκτό τη κρίση, ο κ. Χρυστοδουλάκη επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο θεσμικό έλλειμμα εκθέτει τη χώρα διεθνώ. Παράλληλα, όπω αναφέρει ο βουλευτή, τοπικοί φορεί και πολίτε καταγγέλνουν σοβαρά φαινόμενα υποβάθμιση στου Δήμου Κισάμ και Καντάνου Ελλήνου, καθώ παρατηρείται ανεξέλεγκτη υπερεκμετάλλευση με άναρχη τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πέρα από κάθε νόμιμο όριο, σε συνδυασμό με την πατελή απουσία ελέγχου των ροών επισκεπτών και τον έντονο υπερτουρισμό. Ο κ. Χρυστοδουλάκης ρωτά τον Υπουργό σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η θεσμοθέτηση των σχεδίων διαχείρισης και η έκδοση των αντίστοιχων προεδρικών διαταγμάτων για τις επίμαχες περιοχές Μπάρος, αλλά και ποια άμεσα μεταβατικά μέτρα προστασίας προτίθεται να λάβει μέχρι την οριστική έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, ώστε να σταματήσει η αθαιρεσία και η υποβάθμιση. Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της 5ης στην οδό Δεξιθέας στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός οδηγού. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που μετέβη στο σημείο μετέφεραν τραυματίες στο εφημερεύο νοσοκομείο. Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της 5ης σε επαρχιακό δρόμο των Χανίων. Ειδικότερα ένα όχημα το οποίο βρισκόταν στον δρόμο του ΑΔΙΚ στην περιοχή Ποτιστήρια εξετράπη τις πορείες του και έπεσε από ύψος σε χωράφι. Από το τροχαίο 19χρονο οδηγός του αγροτικού εγκλωβίστηκε στο όχημά της. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και παρέβωσαν την νεαρή κοπέλα στο ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο την μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων χωρίς ευτυχώς να έχει σοβαρά τραύματα. Επιχείρηση για την επίγουσα μεταφορά 47χρονου ασθενού στήθηκε στη Γάβδο, καθώς ο άνδρας έχριζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε μέρημνα το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε το λιμάνι της Γάβδος στη χώρα Σφακίων με περιπολικό σκάφος της Frontex, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Με επίκεντρο τον καθαρισμό ρεμάτων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν στο ΒΑΚ μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, συνεδρίασε χθες στην Αντιπεριφέρεια Χανίων το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας εν ώψη της αντιπλημμυρικής περίοδου. Σε αυτό, εκπρόσωποι του Δήμου, Περιφέρειας και Πυροσβεστικής έφεσαν επιτάπητος τα προβλήματα που εντοπίζουν στο νομό, προτείνοντας και αντίστοιχες λύσεις για μια ασφαλή αντιπλημμυρική περίοδο. Προβληματισμό προκαλεί το περιστατικό που έλαβε χώρα σε κεντρικό ποδοσφαιρικό γήπεδο των Χανίων, αφού άγνωστοι δράστες μπήκαν παράνομα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς και στους χώρους των αποδυτηρίων και αφαίρεσαν χάλκινες υδραυλικές ολινώσεις από τα ντους και τις τουαλέτες. Η ενέργεια αυτή εκτός της κλοπής προκάλεσε διαρροή του νερού και πρόβλημα με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρχές για το συμβάν που το ερευνούν ενώ έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών. Τέθηκε σε λειτουργία και δόθηκε προς κατανάλωση το νερό από τη γεώτρηση στη θέση Μακρύας Ελιάς της τοπικής κοινότητας Πρινέ, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο υδατικό απόθεμα και την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης περιοχής. Όπως επισημαίνει η ΔΕΙΑΡΕ Θύμνου, πρόκειται για παλαιά γεώτρηση, η οποία ενεργοποιήθηκε και τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της δημοτικής επιχείρησης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εργασίες διάνοιξης της οδού Καντάνου στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Κισάμου στη συμβολή με την οδό Σελήνου. Η έναρξη των εργασιών καθίσταται δυνατή μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας απαλωτρίωσης και καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων με το Δήμο Χανίων να προχωρά πλέον στην υλοποίηση της διάνοιξης με τεχνικά συνεργεία. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 10 ημέρες με τις απαραίτητες παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται με στόχο την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και τη μικρότερη δυνατή όχληση για τους κατοίκους. Την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο κατάργησης ή υποβάθμισης των περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΕ εξέφρασαν από τα Χανιά ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Σταύρος Αναουτάκης και οι εκπρόσωποι των διαχειριστικών αρχών της χώρας. 5 εκπαιδευτικές δράσεις για ελαιοπαραγωγούς, ελαιοργούς και τυποποιητές διοργανώνουν από τις 29 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τους Δήμους και τοπικούς φορείς. Αντικείμενό τους είναι η ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Κρήτη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν όλο το 24ωρο στο ΒΑΚ στην περιοχή των Μουριών λόγω εκτέλεσης εργασιών. Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, τα μέτρα εφαρμόζονται ήδη από τις 19 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως και τις 10 Νοεμβρίου στο τμήμα από τη χιλιομετρική απόσταση 4-700 έως την 5-700. Στο σημείο προβλέπεται στένωση των λωρίδων και να αλλάξει η διεξαγωγή της κυκλοφορίας ανά ρεύμα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί για ακόμη μια χρονιά μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και του πολιτισμού, ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης, Αρκαλοχώρη, Ηρακλείου.
Με ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος του αφιερωμένου σε μαθητές και εκπαιδευτικούς επιστρέφει το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Οκτωβρίου στην 1η Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, σε άλλους χώρους της πόλης και διαδικτυακά. Διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στην κριτική και ποντιακή παράβαση διοργανώνεται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην Παλαιόχωρα από τη χορευτική ομάδα Σελήνου «Οι Σελενιώτες». Το κριτικό ποντιακό αντάμωμα αρχίζει το Σάββατο στις 7 το βράδυ με τη μουσικοχορευτική παράσταση «Κρήτη Πόντος» στον κεντρικό δρόμο της Παλαιόχωρας. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα αναβιώσει το έθιμο της κριτικής καντάδας. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ και έπειτα η άνεμη, πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 4 από βόρεια θερμοκρασία, κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη, η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Να είμαστε και πάλι κοντά σας από τους 104-100,6 FM, τους 1512 στα μεσαία σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, και από το www.erteco.gr διαδικτυακά παντού όλοι μαζί, μέχρι τις 10 κοντά σας, όπου έρχεται ο Εργιανός Περικλής Κουκλάκης.
1: Σταθερά βέβαια ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής, και εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Πολύζου
0: και η Μαρίνα Μαδεκάκη, και στο τηλέφωνο
1: έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τσαπάκο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Χίλια καλώς ορίσατε.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα κυρία Μαδεκάκη, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πάμε να δούμε λίγο την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας εν ώψη του χειμώνα και των αντιπλημμυρικών, και με φόντο όμως πάρα πολλά έργα, και κυρίως τα έργα στον ΒΟΑΚ που ήδη εμφανίζουν πλημμυρικές τάσεις.
2: Ακριβώς έτσι έγινε η σκέψη του συντονιστικού εχθές στην Περιφερειακή Ένωση Ταχανίων εν ώψη της αντιπλημμυρικής περίοδου που έχουμε μπροστά, στην αποφώνηση της αντιπυρικής που όμως δεν έχει τελειώσει και δεν χρειάζεται φυσικασμό.
0: Ασφαλώς, καλά το λέτε.
2: Έχουμε ένα 20ήμερο ακόμα σχετικά δύσκολο, από την άποψη ότι η νέα βλάστηση δεν έχει ξεκινήσει. Η προηγούμενη βλάστηση είναι ξερή, έχουμε καύσιμη ύλη πάρα πολύ, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι. Να θυμίσω ότι είχαμε φωτιές στο προηγούμενο διάστημα στη Σιτία και στο Νότιο Ρέθυμνο. Η φωτιά ειδικά στη Σιτία μας ζόρισε πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και μην μου δίνετε το βήμα. Κάνω έκκληση στους συμπολίτες μας, ο καθένας από το μετερίζει το δικό του, να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια ώστε να τελειώσουμε και να μπούμε στην αντιπλημμυρική περίοδο να είμαστε όλοι ασφαλείς και να μπούμε με το καλό στο χειμώνα που πραγματικά τον περιμένουμε. Θέλουμε και νερά, θέλουμε χιόνια, για να έχουμε καλή υδροφορία την επόμενη θερινή περίοδο.
1: Τι θα γίνει τώρα σε αυτό το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, κύριε Τσαπάκο, γιατί περνοδιαβαίνετε και εσείς όπως εκατομμύρια επισκέπτες όλο αυτό το διάστημα, και είδαμε και τα προβλήματα από τη μεριά του Φώτελε τις προηγούμενες μέρες, αλλά και εδώ από Χανιά, Σούδα, συνήθις ύποπτοι είναι αυτοί οι δρόμοι.
2: Ακριβώς έτσι, και εγώ είμαι καθοδόν τώρα και πάω στη Ηράκλειο για ακόμα μια φορά. Είμαι συνεχώς κινούμε σε αυτό το δίκτυο. Γίνονται έργα, τα έργα που περιμέναμε ουσιαστικά γίνονται, υπάρχει όχληση και υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες βασικές οι οποίες κοιτάμε να τις βελτιώσουμε.
0: Δεν θα έπρεπε να γίνει μια σύσκεψη και με την ανάδοχο εταιρεία προκειμένου να συμμετέχει στο πώς τεχνικά μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία του δικτύου?
2: Θα γίνει σύσκεψη με την ανάδοχο εταιρεία για να δούμε τα επιμέρους. Θα γίνει τις επόμενες μέρες.
0: Κανονικά θα πρέπει να έχει και ένα γραφείο στην Κρήτη, τουλάχιστον ένα γραφείο.
2: Ναι, η επιδίωξη είναι αυτό, να έχει και έδρα και να έχει και φυσική παρουσία. Να προσωποποιηθεί δηλαδή με κάποιο τρόπο η εταιρεία, για να ξέρουμε ακριβώς με ποιους μιλάμε και όταν χρειάζεται κάποια παρέμβαση να.
0: Να είναι άμεση.
2: Το αντίστοιχο πρόσωπο να συνοδευτούμε.
1: Δεν γλιτώσατε, κύριε Τσαπάκο, χθες και από την ερώτηση των συναδέλφων, γιατί και εμείς βαρεθήκαμε από τη μια και από την άλλη. Έχει δίκιο τώρα, έχουν δίκιο εκεί ο πρόεδρος και οι κάτοικοι της περιοχής, για το Φαράγγι μιλώ.
2: Για τις αστοχίες που έχει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σαφώς και έχουν δίκιο. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο, πρέπει να βρούμε μια διαφορετική φόρμουλα για τη λειτουργία του Φαραγγιού. Έχουμε απανωτές αστοχίες και τα κλεισίματα ουσιαστικά είναι απαράδεκτα από τον ΦΠΚ. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει μια σύσκεψη επί της ουσίας, η οποία θα αλλάξει τον τρόπο που κλείνει το Φαραγγί. Δηλαδή, τα προγνωστικά μοντέλα θα συνεκτιμούνται και από άλλους φορείς για να έχουμε πιο έγκυρες προβλέψεις. Από εκεί πέρα χρειάζεται ενίσχυση στην Κρήτη με ραντάρ, το οποίο το επιδιώκουμε ως περιφέρεια και ως πολιτική προστασία, αλλά και σε συνεννόηση με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που ουσιαστικά είναι ο επίσημος φορέας της πολιτείας του κράτους, πρέπει να δούμε για να έχουμε γυρότερες προβλέψεις.
0: Ναι, γιατί κάθε χρόνο πάει και χειρότερα, έτσι.
2: Ναι, αντί για να βελτιωνόμαστε κάποια πράγματα.
0: Βέβαια, στο δελτίο που έδωσε στη δημοσιότητα προημερών ο ΦΠΚ υποστηρίζει ότι σε ποσοστό 10% ήταν το κλείσιμο του Φαραγγιού σε σχέση με το σύνολο των επισκεπτών. Δεν έχει σημασία να είναι 15-15, έχει σημασία να μην κλείνουν χωρίς λόγο. Γιατί υπάρχουν και οι χιλιάδες άνθρωποι που έρχονται στην Κρήτη με έναν από τους κύριους λόγους επίσκεψής τους την διάβαση του Φαραγγιού.
1: Μα και από την άλλη, Κατερίνα, αυτό το 10% πώς μεταφράζεται στους ανθρώπους εκείνους που δραστηριοποιούνται εκεί?
0: Και όχι μόνο εκεί, δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί άνθρωποι πέριξ, γιατί είναι και η ξεναγή μέσα στην κατηγορία που θίγεται. Εκτός από τους επιχειρηματίες Αγίας Ρουμέλης που ευλόγως λένε ότι θίγονται οι άνθρωποι, είναι και οι λεωφοριούχοι, είναι πάρα πολύ. Ο τουρισμός βλάπτεται γενικά. Ναι, κύριε Σαπάρχο.
2: Το ζητούμενο είναι το Φαραγγιού να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα με ασφάλεια όπως και τώρα λειτουργεί. Να θυμίσω ότι είναι από τα ασφαλέστερα φαράγγια της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα σίγουρα δεν πρέπει να έχουμε αστοχίες και πρέπει να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο αυτό το προορισμό που είναι μοναδικός στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι, βέβαια είναι το μόνο φαράγγι που κλείνει. Έτσι, δηλαδή τα άλλα μεγάλα ωραία φαράγγια μας δεν κλείνουν κάθε τρεις και λίγο, κλείνουν πολύ σπάνια, δηλαδή κυρίως για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
2: Η πραγματικότητα είναι αυτή. Το φαραγγί της Σαμαρίας δεν κλείνει ιδιαίτερα για κίνδυνο πυρκαγιάς. Κλείνει για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ουσιαστικά περιέχει πρόβλεψη. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν αστοχίες, πρέπει να γίνεται πιο στοχευμένη τοπικά η πρόβλεψη εκεί, γιατί τα μοντέλα αλλάζουν, το μικροκλίμα της περιοχής είναι διαφορετικό, οπότε πρέπει αυτά να συνεκτιμηθούν και να βγαίνουν τα δελτία καιρού με διαφορετικό τρόπο. Αυτό πιθανόν χρειάζεται ενίσχυση με ραντάρ η συγκεκριμένη περιοχή και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα αποφαθούν οι ειδικοί επιστήμονες.
0: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαπάγο. Καλή δύναμη. Ξέρουμε ότι στο δρόμο για το Ηράκλειο προσεκτικά και καλή, με το καλό να επιστρέψετε. Καλή σας
2: ημέρα.
0: Και εγώ σας
2: ευχαριστώ, κύριε Πιονία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή, με το καλό να επιστρέψετε. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πιονία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Να είμαστε λοιπόν, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, σήμερα και αύριο έχουμε το 20ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χανίων στο Πάρκο Ειρήνης, Φιλίας και Λεών. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ένα από τα παιδιά που διοργανώνουν τη συνάντηση, τη Λουίζα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
1: Για το χρόνο σας στο ραδιόφωνο.
2: Τι ωραία που ξεκινά το κάλεσμα, κυρία Λουίζα. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αποτελεί απλώς μια επιλογή, αλλά γίνεται ανάγκη. Το διήμερο αυτό αποτελεί μια από αυτές.
0: Και σε μια διεθνή συγκυρία όπου τα πράγματα γίνονται ολοένα και πιο εχθρικά για τους μετανάστες.
1: Για τους μετανάστες.
0: Σας χάνουμε όμως, αν έχετε δυνατότητα να είστε σε ένα σταθερό σημείο να ακούγεστε καθαρά.
1: Με ακούτε καλά τώρα?
0: Τώρα ναι. Καλύτερα, ναι.
1: Τέλεια, τέλεια. Λέω για τους ντόπιους και τους μετανάστες, σε μια περίοδο και και σε ένα τόπο που ο πόλεμος μένεται δίπλα μας, από τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, με τον διαρκή και συνεχόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και με τις καραβιές των προσφύγων οι οποίοι έρχονται αλλεπάλληλες στα Χανιά και τους ανθρώπους οι οποίοι σκοτώνονται να βαγούν στο λιβικό πέλαγος μεταξύ, σε έναν από τους πιο δύσκολους ρούς μετανάστευσης, αλλά και σε όλη αυτή τη συνθήκη στην οποία ζούμε εδώ στα Χανιά, με την τουριστικοποίηση και με τα ανατοϊκά καράβια, τις φρεγάτες οι οποίες έρχονται πολύ συχνά στον τόπο. Το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ φέτος κλείνει 20 χρόνια. Επιμένουμε 20 χρόνια να συναντιόμαστε στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, σε ένα διήμερο γιορτή, σε ένα διήμερο αλληλεγγύης, με πολλές συζητήσεις, εκθέσεις, συναυλίες και μυρωδιές και γεύσεις από διάφορες γωνιές του κόσμου. Καλούμε τον κόσμο να προσέλθει, να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να κουβεντιάσουμε.
0: Θέλετε να γίνουμε και λίγο πιο χριστιανοί, να κουβεντιάσουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει η εκδήλωση και ποιες ώρες?
1: Ναι, βεβαίως. Το φεστιβάλ φέτος φιλοξενεί κεντρικό σύνθημα του φεστιβάλ, είναι «Δεν παζαρεύουμε» και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μας τα αντιστεκόμαστε. Είναι μια παράφραση ενός Παλαιστίνιου ποιητή, του Σαμίχ Αλκάσεμ, και περιλαμβάνει δύο συζητήσεις, κεντρικές συζητήσεις, μία την κάθε μέρα. Ξεκινάει σήμερα στις 5.30 ώρα καταρχάς το απόγευμα με ένα παιδικό πρόγραμμα, σήμερα 5.30 με

0: την δράση Δικτύου Συνεργατικών Σχολείων, την παιδαγωγική του Φρενέ, κάτω από το ίδιο φεγγάρι, ενώ στις 7 ακολουθεί το παιδικό με τα παιχνίδια των Ασπάλαθο, το Spikeball και Πετάνκ. Ενώ το αργότερα, στις 6.30-7 η ώρα, ξεκινάει η συζήτηση από το περιθώριο στο προσκήνιο, η ζωή και οι αγώνες της προσφυγιάς από τις βάρκες, τα κάμπς και τις δίκες στα εργοταξιακά κάτεργα, όπου θα έχουμε πρόσφυγες από τον Νότιο Σουδάν που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουμε ένα μέλος της Ένωσης Αράβων Εργατών στην Οικοδομή, όπου εργάζεται σε αυτό το μεγαθύριο του ελληνικού, στην Αττική. Και ακολουθεί live, μουσικό live, με μεταναστευτική μουσική από το Σουδάν, με τον Χουσά Μούσα, τους Φέρτο Φόκο από το Λασίθι και την Βουκολική Διαταραχή. Και συνεχίζουμε το Σάββατο, με αντίστοιχα ένα παιδικό πρόγραμμα στις 5.30 με τη Βαλίτσα, μια ανάγνωση παραμυθιού με sensory play από την ομάδα Messy Moments, και ακολουθεί το Παίζουμε Παραμύθια, μια αφήγηση και εικαστικό εργαστήρι με έμπνευση των κόσμων των λαϊκών παραμυθιών από την υπηαγωγό στην πόλη μας, την Εύη Δήμου. Ενώ η κεντρική μας εκδήλωση, τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, στις 6.30, από την πολεμική προετοιμασία στο μπλοκάρισμα του πολέμου, εργατικές αντιστάσεις στην Ευρώπη που εξοπλίζεται, με ομιλητές τον δημοσιογράφο τον Κώστα Ράπτη και τον Χρήστο Σταυρακάκη από την αντιπολεμική δράση. Και κλείνουμε το live μας με τους Baby Calta το Ηράκλειο και τους θρυλικούς Lost Bodies, ενώ ολοκληρώνουμε έτσι το διήμερο της αλληλεγγύης μας και του 20ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ με κριτικό γλέντι με τον Γιώργο Κλάδο, τον Κωστή Γαλλιό, τη Δώρα Μελά και τη Γεωργία Ανδρουλάκη Χνάρη.
1: Και εκθέσεις σκίτσου, φωτογραφίας.
0: Έχει εκθέσεις από τη Λέσβο. Έχει εκθέσεις επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα εκθεσιακό. Είναι ένα κόμικ από την Λουίζ. Ένα κορίτσι το οποίο, επειδή ξέρετε για τις δίκες των Σουδανών, αυτές τις παροδίες, δίκες, τραγωδίες να τις πούμε δυστυχώς είναι, που άνθρωποι καταδικάζονται χωρίς μεταφράσεις, μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι συλλαμβάνονται.
2: Ως διακινητές.
0: Ναι, ως διακινητές, ως φερόμενοι, ως διακινητές, οι οποίοι δυστυχώς, ας πούμε, μπορεί να φυλακίζονται, να παίρνουν 300 χρόνια, ναι, ναι. 100 χρόνια κτλ.
2: Είχαμε παρουσιάσει και το θέμα με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούργλου.
0: Ακριβώς, ναι. Υπάρχει ένα κορίτσι λοιπόν, η οποία δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομά της, δεν ξέρω αν το έχουμε εδώ, που επειδή απαγορεύονται οι φωτογραφίες μέσα στο δικαστικό μέγαρο και στις ακροάσεις, σκίτσογραφεί τις δίκες αυτές. Οπότε υπάρχουν στιγμιότυπα λοιπόν
2: από
0: τις δίκες
2: αυτές
0: ως κόμικ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λουίς Τρακ, κάπως.
0: Λουίς Τρακ, ακριβώς. Αν το βρήκατε, ναι, ακριβώς. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Είναι μέλος της συλλογικότητας 50 Out of Many.
1: Ναι, και, που... κυρία Λουίζα, και καθόλου τυχαίος ο χώρος που συναντιέστε, έτσι?
0: Όχι. Μετά από πολλές προσπάθειες φέτος να μεταφερθεί το φεστιβάλ σε άλλο χώρο, είμαστε εκεί και επιμένουμε στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, θεωρώντας ότι το φεστιβάλ αυτό είναι ένα δωρεάν, αφιλοκερδές φεστιβάλ αυτοοργανωμένο στην πόλη, την ίδια στιγμή που τα χρήματα έτσι, τα οποία δαπανούνται, σπαταλούνται με έναν τρόπο από εδώ, από εκεί, από το Δήμο για έργα βιτρίνας κτλ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ασυνδοσία και διαφάνεια. Επιμένουμε και θέλουμε το πάρκο αυτό να είναι ένας χώρος συνάντησης, αλληλεγγύης, το να ικανοποιεί το χώρο του ως ένα κοινωνικό πάρκο, ένα αστικό πάρκο, ένας τόπος συνάντησης των πολιτών.
2: Άρα έχετε ένα διήμερο πολύ πλούσιο, ελπίζουμε να μην τα χαλάσει ο καιρός και να έχουν όλη τη δυνατότητα.
0: Είμαστε και αισιόδοξοι και αισιόδοξοι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλω όμως να σταθούμε σε ένα ευρύτερο προβληματισμό, με αφορμή αυτό το πολύ πολύ όμορφο διήμερο, στην κατάσταση που κυριαρχεί. Και θέλω να δούμε πώς σας προβληματίζει αυτό, δηλαδή οι αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται, το λένε, και πιο αυστηρές, την ίδια ώρα όπου πολλοί άνθρωποι υποχρεώνονται να ξεκλειστούν από τον τόπο τους, και ταυτόχρονα έχουμε και μία άνοδο μιας πολύ εχθρικής προς τους μετανάστες και πρόσφυγες ακροδεξιάς, που κυριαρχεί ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο πολλές φορές, σε περιφέρειες.
0: Κυρία Πολύζο, είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπατε συνοπτικά. Υπάρχει μια διεθνής κατάσταση που η άνοδος της ακροδεξιάς με έναν τρόπο σε επίπεδο κρατών και φασιστικών, ας πούμε, πρακτικών ανεβαίνει. Υπάρχει μια κατάσταση που οι εξοπλισμοί, οι δαπάνες για πολεμικούς εξοπλισμούς, η βιομηχανία των, των στρατιωτικών εξοπλισμών αυξάνεται με υπέρογκα ποσά. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς η ανθρωπότητα τα έχει ξαναδεί. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και να προσπαθούμε να δούμε το πώς η αλληλεγγύη μπορεί να κερδίσει και να υπάρξουν στιγμές, όπως για παράδειγμα μια τέτοια στιγμή μπορεί να ήταν, ας πούμε, οι εργατικοί αγώνες στην Ιταλία, στα κεντρικά λιμάνια της, απέναντι στον αποκλεισμό των Ισραηλινών εξοπλισμών, απέναντι στην Παλαιστίνη. Προσπαθούμε να βρούμε τέτοιες χαραμάδες που με έναν τρόπο μπορούν να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Η συνθήκη όμως, η αντικειμενική, είναι όντως πολύ δύσκολη. Δηλαδή, αν σκεφτούμε και τον αντιμεταναστευτικό νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούνιο, σε σχέση με το πώς ποινικοποιεί, και αυτό είναι κατόπιν οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μετανάστευση, το πώς ποινικοποιεί την αλληλεγγύη, υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που ο πόλεμος είναι δίπλα μας, είναι στον τόπο μας με έναν τρόπο. Αλλά χρειάζεται να επιμείνουμε και να αντιστεκόμαστε στον ίσα το χτύπο της καρδιάς μας, όπως λέει και ποιητής.
2: Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι όλες αυτές οι συγκρούσεις γίνονται ρήμην των αμάχων, να το πούμε και αυτό, έτσι. Γίνονται με πολλές παρεμβάσεις και όπως είχε αποδειχθεί και με τον πόλεμο στο Ιράν, έχουν άλλες διαστάσεις πολύ άσχετες, είτε από το θέμα της ενός αυταρχικού καθεστώτος, είναι άλλα τα παιχνίδια που παίζονται, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σκιά σε όλο τον κόσμο, γιατί βλέπουμε ότι, γιατί λέμε συνέχεια για τη Μέση Ανατολή, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι στην Κούβα δέχονται ένα πολύμινο βασανισμό, αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, και αυτό γιατί έχουν αποκλειστεί από τις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να τις προσαρτήσει, έπεται το Μεξικό, τώρα με την Γρυλανδία κέρδισε την παρτίδα του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι δηλαδή ένα παράξενο τοπίο που, λες και τόσα χρόνια αγώνων και κατοχύρωσης δικαιωμάτων ανθρώπινων, αναποδογυρίζουν μέσα από μια άγρια επεκτατική πολιτική.
0: Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο στείνεται με έναν τρόπο στις πλάτες των λαών και του άμαχου πληθυσμού, των ανθρώπων που κατοικούν σε έναν τόπο, στην πατρίδα τους. Και είναι ένας ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων, όπου επεκτατικώς βιώνουμε μια περίοδο κρίσης, οικονομικής κρίσης, και άρα πάντα ο πόλεμος είναι μια φυγή προς τα μπρος για τις οικονομίες και τη βιομηχανία, για το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχίσει, να ξεπεράσει, να υπερκεράσει την κρίση του, το κεφάλαιο. Και δυστυχώς βιώνουμε αυτές τις σκοτεινές σελίδες.
2: Και σε αυτά προτίθεται η κλιματική κρίση που εκτοπίζει πληθυσμούς. Έρχεται να προστεθεί η οικονομική φτώχεια που άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν έχουν τα στοιχειώδη για τους ίδιους, κυρίως για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους. Είναι ένα περίπλοκο κουβάρι. Μπράβο σας όμως, γιατί εσείς δίνετε ένα άνεμο ελπίδας. Και γιατί η παραίτηση είναι η μεγάλη νίκη όσων επιδιώκουν τον ξεκλεισμό ανθρώπων, εμάχων, όπου και αν αυτοί ζουν.
0: Ναι, να μην αφήσουν να μας κερδίσει ο φόβος.
2: Αυτό θα μπορούσε να είναι και σύνθημα της επόμενης διοργάνωσής σας.
0: Ελπίζω να μην χρειαστεί.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας περιμένουμε στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, στο 23ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Λέγαμε για το αστυνομικό δελτίο με την Κατερίνα λίγο πριν. Λοιπόν, πιάσανε έναν 60 χρονών, 61 ήταν για την ακρίβεια, ένας Αλγερινός. Τον σταματήσανε λοιπόν στο δρόμο, εδώ σε περιοχή των Χανίων, του κάνανε έλεγχο και του βρήκανε μια μικροποσότητα κάναβης. Μετά, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πήγανε σπίτι του, ψάξανε καλά-καλά οι αστυνομικοί και εξιχνιάσανε 9 περιπτώσεις κλοπής από τις αρχές λοιπόν του Απρίλη μέχρι την ημέρα της σύλληψής του. Όλα τα θέλε. Όλα τα σούφρωνε. 7 από αυτές τις κλοπές αφορούν σε γιο ταχύ και φορτηγά κιόλας οχήματα. Σε μια περίπτωση μπήκε στο σπίτι μέσα και πήρε κοσμήματα και πορτοφόλια και χρυσαφικά. Πάνω από 5.000 ευρώ η Λία, κάρτες, έγγραφα και όλα αυτά. Ναι, τα δέοντα θα ακολουθήσουν, θα πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα, θα μπει, δεν θα κρατηθεί, θα ξαναβγεί, θα ξανακλέψει.
1: Είναι πολύ προκλητικό αυτό που συμβαίνει στην υπόθεση Γρίβα, θέλω να πω εγώ, γιατί παραμένει στο ψυχιατρίο ο δράστης της εμψυχρό δολοφονίας της κοπέλας. Οι γονείς έχουν ξεκινήσει ένα αγώνα για να καταφέρουν να σταματήσει να συμβαίνει αυτή, κατά τη γνώμη τους, κατά τη δική τους ματιά, προκλητική φροντίδα ενός ανθρώπου που δολοφόνησε το παιδί τους μπροστά σε ένα αστυνομικό τμήμα εμψυχρό. Είναι αυτά τα σημάδια που προκαλούν σε όλη την κοινωνία, στους κανονικούς ανθρώπους, μια μελαγχολία, αλλά όπως μας είπε και η Μάγη Βικόφ, όπως μας είπε και η Λουίζα από το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, δεν θα το βάζουμε κάτω, πάντα θα ζούμε με την ελπίδα και όχι με το φόβο, με την χαρά της προσφοράς και όχι με τη μοναξιά του εγωισμού. Πάμε με ένα τραγούδι σιγά σιγά να δώσουμε τίτλους τέλους της εκπομπής μας.

0: Τρία λεπτά μας χωρίζουν από τις 10 που έρχεται μετά το δελτίο ειδήσεων του, πώς θα λέμε τώρα, Earth News Radio, το πρώτο πρόγραμμα. Έρχεται ο Περικλής Κουκλάκης, ο Αρτζιανός.
1: Σε παγκρέτεια μετάδοση.
0: Συντονισμένη στην Αρτιχανίων, η Μαρίνα Μανδακάκη.
1: Η Κατερίνα Πολίζου και ο Βαϊός Χειμώνας σας εύχονται καλό υπόλοιπο της μέρας και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο στο οποίο ό,τι τύχει θα παρακολουθήσετε, θα καμαρώσετε τη Μαρίνα να το δίνει στην πρώτη γραμμή του πεδίου. Γεια σας.
2: Ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια.

0: τρελώνει. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέρος παλιού διόρροφου κτίριου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες αμπεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Έκανε λόγο για περιορισμένες ζημιές, με εξαίρεση τα όμορα κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια Ελλάδα γεφυροποιό και όχι ταραξή, αλλά και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Χαρακτήρισε τη χώρα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πολύ στιβαρή και σοβαρή χαρακτήρισε την ομιλία του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Κερίδης, είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε, έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ανέφερε. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και μη σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει μια σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι οι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε πριν λίγο ο πρόεδρος του Συνδέαμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η βενζίνη και το πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Για τις διακυμάνσεις του Brent, ο κύριος Παπαγεωργίου σημείωσε πως οι διεθνείς αγορές υποδέχονται τα νέα από τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν. Η αβεβαιότητα αυτή, είπε, είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών, σημείωσε ο κύριος Παπαγεωργίου.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες αμαγνησίας, σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Παρασκευή, επιτέλους. Εδώ είμαστε. Είναι 12 λεπτά μετά τις 10. Είναι η εκπομπή RGNE κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Ουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και από όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε ζωντανά μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco. Βάιο χειμώνα στη ρύθμιση των ήχων για σας εδώ από το στούντιο των Χανίων, ενώ οι καλοί συνάδελφοι στο Ηράκλειο, Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης, εναλλάσσονται στα ηχητικά εκεί και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μας απανταχού, 25 του Σεπτέμβρη, τελευταία Παρασκευή για τον Σεπτέμβριο και έρχεται. Έρχεται ο μήνας ο κατεξοχήν φθινοπορεινός. Βέβαια μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Αυτό είναι κλασικό στα καιρικά. Τόνο Ιων Εφροσύνης και Πανφουτίου σήμερα γιορτάζει η Φρόσο, η Εφροσύνη, η Φροσούλα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε σήμερα την τιμητική σας για κάποιο λόγο, είτε γενεθλιακό είτε άλλο επαιτειακό, όλα τα καλά. Υπέροχη μέρα, καταπληκτική, ιδανική, Παρασκευή επιτέλους για όλους και για όλους τους λόγους φυσικά. Και έτσι με αυτό τον κάπως άστατο καιρό, αλλά απ' την άλλη δεν είναι και να πεις κλασικός φθινοπορεινός. Έχει ηλιοφάνεια, έχει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, το καταλάβαμε όλοι αυτές τις μέρες που πέρασαν. Κυρίως τις προηγούμενες που είχαμε και έχουμε, εξακολουθούμε και έχουμε αισθητή την πτώση της θερμοκρασίας, ειδικά τα βράδια. Εκεί είναι που καταλαβαίνεις ότι μας αποχαιρετάει το καλοκαίρι. Δυστυχώς, ευτυχώς, ανάλογα σε ποια ομάδα είστε, υπεράσπισης και η ανάλογη φράση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περνάει σιγά-σιγά και νομίζω ότι αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε και στις μέγιστες θερμοκρασίες τις πρωινές. Δηλαδή, σήμερα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια παράλληλα κυρίως τους 25 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο παραπάνω στα νότια και στην ενδοχώρα, λίγο παραπάνω η θερμοκρασία, η μέγιστη γύρω στους 25-26 και γενικά έχουμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο αναμένεται με ανυπομονησία από πολλούς, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάποιες αστάθειες ιδίως αύριο, διότι θα έχουμε πιθανότητα μεγάλη για εκδήλωση βροχοπτώσεων κυρίως από το βράδυ, από το απόγευμα καλύτερα και μετά. Επίσης, από ό,τι βλέπω εδώ από τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου του meteo.gr, θα έχουμε ιστορικό χαμηλό στις θερμοκρασίες τις ελάχιστες για την εποχή, δηλαδή το θερμόμετρο θα πέσει μέχρι και τους 13 και ίσως και τους 12 βαθμούς Κελσίου στις παιδινές περιοχές, στα βόρεια παράλια, που δεν συνηθίζεται τόσο πολύ για αυτές τις περιόδους. Ομοίως θα ακολουθήσει και η Κυριακή με χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά τα βράδια, οπότε να είστε προετοιμασμένοι όλοι, κατάλληλα εξοπλισμένοι κτλ. Ενώ από τη Δευτέρα επανέρχεται λίγο ο υδράργυρος σε κάπως πιο φυσιολογικά επίπεδα, για την εποχή τουλάχιστον, θα έχει ηλιοφάνεια η ερχόμενη εβδομάδα αρκετή τις πρωινές ώρες, θα έχει όμως και ψύχρα τις απογευματινές. Φθινόπωρο, κλασικό φθινόπωρο, θα υποδεχθούμε την ερχόμενη 5η τον Οκτώβρη με έναν αμυγός φθινοπορεινό καιρό.

Λοιπόν, και είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε με όλους τους συντελεστές και σήμερα, αλλά θα έχουμε χρόνο να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Αμέσως μετά το τραγούδι έρχεται η επικαιρότητα της πόλης, της Κρήτης και της χώρας.

Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει δύσκολα η επικαιρότητα σήμερα σε εθνικό επίπεδο, δεν μιλάω για τα τοπικά. Είχαμε μία έκρηξη στις 7.30 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, στην ιστορική συνοικία της Πλάκας, στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλής Αμαλίας, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, όπου είχαμε κατάρρευση μιας παλιάς οικίας μετά την έκρηξη. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου στην περιοχή, στο σημείο δηλαδή. Από τη μέχρι στιγμής ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία έχει τραυματιστεί ένας άνδρας ελαφρά από θράψματα, ενώ όλο αυτό το διάστημα από τις 8 παρά το πρωί περίπου μέχρι και τώρα που μιλάμε γίνονται συνεχείς προσπάθειες για απεγκλωβισμό ατόμων που ενδεχομένως να έχουν εγκλωβιστεί από την κατάρρευση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις νωρίτερα απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, μία ηλικιωμένη και μία νεαρότερη, όπου έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή. Η αλήθεια είναι λιγοστή κάτοικοι, βέβαια, διότι είναι μια περιοχή η οποία είναι άκρος τουριστική, όμως έχει αρκετές κατοικίες, έχει ανθρώπους που μένουν μόνιμα και βέβαια έχει προκαλέσει έτσι μια ιδιαίτερη ανησυχία. Είμαστε σε συνεχόμενη ζωντανή αναμετάδοση, το Earth News στην τηλεόραση. Το newsroom αυτή την ώρα μεταδίδει τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις από το σημείο. Βλέπω και τους συναδέλφους εκεί που είναι στην περιοχή και κάνουν το ρεπορτάζ. Τα στοιχεία όλα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση που σας είπα, τη διαρροή φυσικού αερίου, καθώς αρχικά εντοπίστηκε μικρή εστία πυρκαγιάς όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών θα κινητοποιηθεί και ήδη έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού Αθηνών. Ανατριχιαστικές βέβαια είναι και οι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που βίωσαν το συγκεκριμένο συμβάν. Αυτόπτες μάρτυρες και αυτίκοοι ουσιαστικά, που έλεγαν ότι εκεί γύρω στις 7.30 το πρωί ακούστηκε δυνατό μπαμ, άρχισαν να τρίζουν τα τζάμια. Κάποια από αυτά έσπασαν κιόλας όσο ήταν πιο κοντά στην εστία της έκρηξης. Και βέβαια υπήρχε μία έντονη, όπως λένε, μυρωδιά που παρέπεμπε σε υγραέριο ή γκάζι, μαζί με καπνούς, μαζί με τη μικρή εστία φωτιάς. Υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί ελαφροί, αλλά περισσότερο θα έχουμε αργότερα προφανώς όσο περνάει η ώρα και γίνονται γνωστά τα όσα συνέβησαν. Είναι δύσκολο όμως έτσι, το να σκέφτεσαι ότι σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή, άκρος τουριστική που έχει τουρισμό όλο το χρόνο και τώρα μάλιστα είναι και στα πολύ πικ του ο τουρισμός της Αθήνας. Δεν είναι δηλαδή κατά καλό καιρό να μην μπορείς να περπατήσεις, έχει μεταβληθεί όλο αυτό, οπότε καταλαβαίνουμε εκεί στους πρόποδες της Ακρόπολης το πόσο μοιραίο θα μπορούσε να σταθεί αν ήταν λίγο αργότερα, αν πολλά αν. Αλλά παράλληλα έντονη ανησυχία γενικά για το αν υπάρχει κίνδυνος συνολικός λόγω άλλης αντίστοιχης κατάστασης, διαρροής δηλαδή, αν όντως είναι αυτή η αιτία της έκρηξης και διαπιστωθεί.

Και μιας που πιάσαμε τα πανελλαδικά θέματα και τα αυτά που αφορούν στην δισογραφία, έχουμε αυτές τις ώρες την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Εξέλιξη. Χθες, για την ακρίβεια, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος τοποθετήθηκε, ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με επαναφορά ουσιαστικά των πάγιων ελληνικών θέσεων και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για το κυπριακό ζήτημα. Στείλει ένα σαφές μήνυμα ο κύριος Μητσοτάκης προς την Άγκυρα ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με ονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Παράλληλα, υπογράμμισε, και νομίζω ότι αυτή ήταν και η φράση που έπαιξε παντού, ότι η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα και όχι μια χώρα ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας συνολικά με τη διαδρομή που ακολουθεί. Αναφέρθηκε παράλληλα στο ρόλο της χώρας και για τα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, επίσης επαναφέροντας την έννοια του πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και βέβαια αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Και μιας που αναφερθήκαμε νωρίτερα στα καιρικά και έχουμε την πρόγνωση ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι κάπως άστατο και θα εκδηλωθούν κάποιες βροχές, κάποιες βροχοπτώσεις, χθες είχαμε την συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας στα Χανιά, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με τη συμμετοχή κλασικά όλων των αρμόδιων φορέων, από τους Δήμους, από την Περιφέρεια, από τα Σώματα Ασφαλείας, από όλους όσοι έχουν ρόλο και αρμοδιότητα στην όλη οργάνωση. Και βέβαια αυτό που κάπως ήρθε στο προσκήνιο και ήταν και πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης εντός του συντονιστικού, έτσι, ήταν το κομμάτι και είναι το κομμάτι των εργοταξίων που υπάρχουν για το νέο ΒΟΑΚ σε όλη την Κρήτη ουσιαστικά, αλλά και στα κομμάτια των Χανίων, εκεί όπου έχουμε, όπως αναφέρουν, πολύ μεγάλα ζητήματα, ειδικά όταν αρχίσουν να εκδηλώνονται οι πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις με το θέμα της απορροής των υδάτων. Δηλαδή, υπόθηκε ότι υπάρχει ζήτημα και δεν έχει προβλεφθεί το τι θα γίνει αν και εφόσον κάποια σημεία που είναι επικίνδυνα ούτως ή άλλως. Στα προηγούμενα χρόνια το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Τώρα που ο ΒΟΑΚ, ο μισός σχεδόν στα μισά του διαστήματα από τα Χανιά μέχρι και το Κολυμπάρι και με την άλλη μεριά, μέχρι τον Αποκόρνα και το Ρέθινο κοντά, αντιμετωπίζουν ζητήματα και ως προς τις κατολιστήσεις αλλά και ως προς την απορροή των υδάτων. Θα είναι ζήτημα μεγάλο και μάλιστα κάλεσαν οι αρμόδιοι την ανάδοχη εταιρεία που κάνει την κατασκευή του έργου, την Τέρνα δηλαδή, να ανοίξει γραφείο στα Χανιά, διότι δεν υπάρχει κάποιος που να μπορούν να απευθυνθούν άμεσα για οποιοδήποτε ζήτημα υφίσταται. Το έχουμε ξαναζήσει με το θέμα της κυκλοφορίας, ας πούμε, που είχαμε δει 2 και 3 φορές να κλείνει ο δρόμος, να διακόπτεται τελείως κυκλοφορία, χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση, χωρίς σήμανση κατάλληλη, χωρίς να αποφεύγεται η ταλαιπωρία δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων οδηγών. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, χωρικός των Χανίων, δήλωσε μεταξύ άλλων στο περιθώριο του συντονιστικού ότι υπάρχουν σημεία στον ΒΟΑΚ που θέλουν μια αυτοψία, να δούμε καταρχάς τη μελέτη, τι προβλέπει, γιατί μιλάμε για μια περιοχή που σε περίπτωση πλημμύρας έχει σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν επίσης κατολιστήσεις, ανέφερε ο κ. Καλογερής, ενώ ο εργολάβος είναι ακόμα μέσα και είναι υπεύθυνος και για τη συντήρηση και για τον καθαρισμό και για το φωτισμό των τμήματων που επισκευάζονται. Χρειάζεται μια πιο σταθερή παρουσία, κατέληξε ο κύριος Καλογερής, και εμείς να ξέρουμε με ποιον συζητάμε κάθε φορά. Ένα πολύ ισχυρό καμπανάκι. Και ελπίζουμε να είναι και ισχυρό, να φτάσει εκεί που πρέπει, διότι όντως θα έρθουμε σε σημεία που θα υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό ας ελπίσουμε να το έχουμε προλάβει, τουλάχιστον στα πολύ επικίνδυνα τμήματα, και να μην έχουμε να λέμε κατόπιν εορτής πάλι τι θα έπρεπε να έχει γίνει, ποιος θα έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί και ποια εφαρμογή θα πρέπει να μπει ποιο σχέδιο θα πρέπει να μπει σε εφαρμογή, ώστε να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα.

0: Λοιπόν, και πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Τα λέγαμε και προχθές και ξανά και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, φωνεύω όντως, τουλάχιστον έτσι το αντιμετωπίζουν και οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Φυσικά αναφέρουμε στο ζήτημα της πολύπαθης Σαμαριάς, του φαραγγιού της Σαμαριάς, που αντιμετωπίζει ζήτημα σίγουρα στην οργάνωση, στην προετοιμασία για μια ενδεχόμενη κακοκαιρία, για ένα ενδεχόμενο εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων, που όμως αυτό το ενδεχόμενο δεν γίνεται σχεδόν ποτέ πραγματικότητα. Η πρόγνωση αυτή του καιρού, η ενδεχομένως επικίνδυνη εκδήλωση φαινομένων, δεν επιβεβαιώνεται, με αποτέλεσμα βέβαια να μένει κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς και να έχουμε μια τεράστια ζημιά. Συνολική, δεν είναι μόνο οικονομική, είναι γενικότερα και στο γόητρο της περιοχής. Βέβαια, για να τα συζητήσουμε και για να τα θέσουν όπως θέλουν και όπως πρέπει οι άμεσα εμπλεκόμενοι, με συγχωρείτε, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Δρακουλάκη, επιχειρηματία και κάτοικο ουσιαστικά της περιοχής του Ομαλού, που έχει και ιδία άποψη για το τι συμβαίνει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, προσπάθησα να το περιγράψω όσο γίνεται πιο σφαιρικά, έτσι να καταλάβει ο κόσμος το ζήτημα, διότι το να υπάρχει μια πρόγνωση που έρχεται με απόφαση του ΦΠΚΑ ουσιαστικά, με ανακοίνωση του ΦΠΚΑ, που λέει ότι θα εκδηλωθούν φαινόμενα έντονα, που έρχεται με απόφαση του ΦΠΚΑ ουσιαστικά, με ανακοίνωση του ΦΠΚΑ, που λέει ότι θα εκδηλωθούν φαινόμενα

0: Δεν έχω δει πουθενά σε καμία πρόβλεψη να λένε να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που δίνουν μέσω ΦΠΚΑ. Πουθενά όμως.
1: Ο ΦΠΚΑ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που έχει και την ευθύνη για την συντήρηση και για τη λειτουργία του φαραγγιού, βέβαια, επικαλείται την ΕΜΗ, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τη σύσκεψη που έγινε, κύριε Δρακουλάκη, νομίζω τον Ιούνιο ή κάποια στιγμή, τέλος πάντων τέλη Μάη, αν δεν κάνω λάθος. Που είχε γίνει στην περιφέρεια, στο περιφερειακό Μέγαρο Χανίων, ή είχε και τη συμμετοχή του ΦΠΚ μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου του με τηλεδιάσκεψη.
0: Ναι, ήμουν και εγώ.
1: Υπόθηκε όμως ότι δεν υπάρχουν μετεωρολογικοί σταθμοί από την ΕΜΗ, μάλλον.
0: Δεν υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις πουθενά. Δεν μπορούν να καταλάβουν τους βρίσκουν αυτές τις προβλέψεις. Και πέραν από αυτού, έφτει έξω η μετεωρολογική υπηρεσία, δίνουν από απαγορευτικό. Εδώ η Χιλιακάδα έχει 20 βαθμούς, ηλιακάδα, και να έρχονται ο κόσμος απάνω και να μας ρωτάει γιατί είναι κλειστό. Ναι. Και πέφτουν τα μούτρα μας. Δηλαδή, τι να το απαντήσουμε στους ανθρώπους αυτούς που έρχονται από την άλλη άκρη της γης να έρθουν να δουν το φυσικό κάλος του φαραγγιού και να τους λέμε ότι είναι κλειστό. Γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να το κλείσει για λόγους του που δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
1: Έχετε υπολογίσει πόσες φορές έχει γίνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι, μέσα σε αυτή τη σεζόν του 26?
0: Καταρχήν αυτή τη στιγμή από 20 μέρες το Μάιο ήταν κλειστό. 20 μέρες. Χωρίς λόγο.
1: Καθυστέρηση για να ανοίξει ούτως ή άλλως, το θυμόμαστε αυτό. Καθυστέρηση για να ανοίξει, έτσι. Γιατί προετοιμάζονταν μέσα τα μονοπάτια και κάναν τις αυτοψίες και τις τελικές διορθώσεις όπου χρειαζόταν επεμβάσεις.
0: Ακούστε, το φαράκι δουλεύει τόσα χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Δούλευε και χωρίς προσωπικό. Ποτέ δεν έγιναν ατυχήματα. Θα μου πείτε. Εντάξει, μην πηγαίνουμε εκεί, στο άλλο άκρο, αλλά αυτή τη στιγμή κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Και ποια ευθύνη δηλαδή, ποια ευθύνη να μιλάμε. Ο κόσμος μπαίνει μέσα και λένε όλοι του ότι μπαίνει με δική του ευθύνη.
1: Ούτως ή άλλως, ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Γιατί λοιπόν πρέπει κάποιος άλλος να έχει ευθύνη, αφού ο ίδιος ο κόσμος μπαίνει με δική του ευθύνη μέσα.
1: Εντάξει, ως προς τη διαχείριση.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έχουν αναγάγει αυτό το πράγμα και το έχουν φοβήσει και όλο τον κόσμο αυτό το θέμα.
1: Ως προς τη διαχείριση και το να υπάρχουν κατάλληλα κατατασμένο προσωπικό.
0: Και θέλει να μπει μέσα.
1: Όχι, θέλω να πω το ενισχυτικά σε αυτό που λέτε, ότι προφανώς πρέπει η διαχείριση να γίνεται καλά και να υπάρχει και συνεχής αυτοψία και συνεχές προσωπικό, επαρκές προσωπικό για να υποστηρίξει όλη τη λειτουργία και γιατροί και νοσηλευτές που τα τελευταία χρόνια υπάρχουν.
0: Υπάρχει προσωπικό.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Το
1: κομμάτι το άλλο, εσείς πώς το αξιολογείτε ή από τις όποιες επαφές γίνονται. Τι λέγεται.
0: Όσον αφορά το προσωπικό που υπάρχει μέσα, υπάρχει προσωπικό μέσα. Και οι γιατροί υπάρχουν και οι νοσηλευτές υπάρχουν. Δεν έχουμε παράπονο πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούν να δώσουν κάποια πρόβλεψη σωστή. Και εν τω μεταξύ έχουν δώσει στοιχεία τώρα 6 χιλιοστά νερό. Τι είναι 6 χιλιοστά νερό?
1: Ναι.
0: Τίποτα. Δεν έχει ξαναβρέξει ποτέ.
1: Από τις επαφές που έχετε με τους αρμόδιους, πού τους μεταφέρετε και εσείς όλη αυτή την αγωνία και την πραγματικότητα, έτσι, τη ζημιά την τεράστια. Ποια είναι η ανταπόκριση, δηλαδή μετά τη σύσκεψη, τι άλλο έχει γίνει?
0: Απολύτως τίποτα. Απολύτως. Ακολουθούν το πρωτόκολλο που έχουν συνεννοηθεί από πέρυσι, με τα φαινόμενα να είναι 6 χιλιοστά νερό, μάξιμου από εκεί και πάνω το κλείνουν για οποιοδήποτε λόγο.
1: Ναι.
0: Είναι τίποτα. Έχουμε αγανακτήσει ειλικρινά. Εδώ έχουμε αγανακτήσει όλοι.
1: Και είναι και πολύ εμφανές το πώς χθες, ας πούμε, που ήταν μια ακόμα μέρα με πολύ καλό καιρό, λιακάδα.
0: Μα το πρόβλημα είναι το μακροπρόθεσμο.
1: Άνοιξε, αυτό θέλω να πω.
0: Του χρόνου ο κόσμος δεν θα έρχεται.
1: Ναι.
0: Δεν θα έρχεται ο κόσμος. Φέτο έρχεται. Του χρόνου δεν θα έρχεται. Διότι με αυτή την ασφάλεια για αυτό το. Θα έρθει και αν θα μπει στο φαράγγι για οποιοδήποτε λόγο. Ο καθένας του έρθει και να κάνει πρόβληση από την Αθήνα, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν να κάνει πρόβληση από πού, από την Αθήνα.
1: Πάντως είχε
0: υποθεί.
1: Πολλοί δεν ξέρουν
0: πού βρίσκεται το φαράγγι. Λυπάμαι που το λέω, δεν ξέρουν πού βρίσκεται και το φαράγγι.
1: Πέρυσι κάποια στιγμή είχε υποθεί ότι, αν όχι πέρυσι, νομίζω πρόβληση μετά το ατύχημα, το δυστύχημα αυτό με την νεκρή λίγο πριν την έξοδο στην Αγία Ρουμελή, είχε υποθεί ότι θα μπουν. Και οι εξειδικευμένοι, έρχονται εξειδικευμένοι μετεωρολογικοί σταθμοί που θα μπουν σε 2-3 σημεία και στους πρόποδες των λευκών νερών.
0: Αυτή η διαιρή πρόβλεψη που είναι.
1: Ναι, αυτό, ωστόσο αυτό υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
0: Τίποτα, εγώ δεν έχω δει ότι κάτι να υπάρχει. Δεν έχω ακούσει κάτι να υπάρχει. Έχουν βάλει κάποιους σταθμούς, από εκεί και πέρα η διαιρή πρόβλεψη που λένε ότι βρίσκουν, μπορούν να κάνουν πρόβλεψη, διαιρή πρόβλεψη, πού είναι.

0: Δεν θα έπρεπε βάσει αυτού να είμαστε και πιο σίγουροι ότι θα συμβεί σε δύο ώρες.
1: Άρα εσείς λέτε ότι δεν έχουν τοποθετηθεί και δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα μηχανήματα αυτά, οι τοπικοί μετανάστες.
0: Δεν έχουν ενεργοποιηθεί, αλλά σε δύο ώρες δεν προλαβαίνουν να γίνει προστασία των ανθρώπων που είναι μέσα στο φαράγγι.
1: Ναι.
0: Σε δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Άλλωστε σταματάνε 11.30 ώρα, 12 θα σταματάνε, δεν αφήνει ο κόσμο να μπαίνει μέσα.
1: Λογικό.
0: Οπότε,
1: είναι προφανώς.
0: Ο κόσμος φεύγει. Μετά τις 2-3 ώρα δεν υπάρχει κανείς στο φαράγγι μέσα. Αλλά δεν ξέρω, μάλλον δεν θέλουν να ασχοληθούν, δεν τους ενδιαφέρει το θέμα, δεν τους ενδιαφέρει ούτε καν η περιοχή.
1: Είναι όμως μια τεράστια πηγή εσόδων, όχι...
0: Για όλη την Κρήτη.
1: Όλη την Κρήτη φυσικά και παίρνει και είσοδο, δηλαδή χρεώνεται μια είσοδος, ένα αντίτιμο σε όποιον μπει στο φαράγγι, σε όποιον περάσει το ξυλόσταλο ή ανάποδα. Το οποίο κάπου πάει, είναι επικερδής, θέλω να πω, η δραστηριοποίηση αυτή, δηλαδή... Δεν είναι ότι είναι και δωρεάν και δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν...
0: Όχι βέβαια. Μα το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποιος δεν πρέπει να διαφερθεί και σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, στο θέμα της προστασίας των ανθρώπων που είναι μέσα με προσωπικό κτλ. Έχει γίνει. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές.
1: Σωστά.
0: Αλλά το θέμα της πρόβλεψης αυτής. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και πάλι το ατύχημα που έγινε με την κοπέλα που σκοτώθηκε. Που τέλος πάντων πέθανε, ήταν πάλι λάθος πρόβλεψη. Πάλι λάθος πρόβλεψη.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Από εκεί προέκυψε. Ότι έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Πάλι λάθος πρόβλεψη. Δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνουμε,
1: κύριε Δρακουλάκη, αν κλείσουμε το κομμάτι της, του άνοιξε, κλείσε, ενώ τη ζημιά
0: ναι.
1: Αυτή καθ' αυτή για το φαράκι το ίδιο, σαν τόπο, σαν προορισμό, εσείς αυτή τη χρονιά που περνά, που βιώνουμε, αυτή τη σεζόν, έχετε αντιληφθεί τη χασούρα, τη ζημιά αυτή οικονομικά
0: φυσικά,
1: για τον Ομαλό
0: φυσικά.
1: Και για την Αγίου Μελίου, βέβαια, στους συντοπίτες.
0: Πέραν από αυτού που προγραμματίζει να έρθει, και ο άλλος που θέλει να έρθει, έτσι, χωρίς να έχει κάνει προγραμματισμό, δεν έρχεται. Δεν θα έρθει, καθόλου να έρθει στο οροπέδιο. Υπάρχουν και τα φαράγγια της Αγίας Ειρήνης, το οποίο και αυτό δέχεται κάποιο κόσμο από τη στιγμή που θα είναι κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και δεν μέχρι να φτάσει το ένα στο άλλο, δεν το συζητάμε. Πολλοί εγκαταλείπουν την προσπάθεια ούτως ή άλλως.
0: Ναι, δηλαδή και του χρόνου, μακροπρόθεσμα, θα υπάρξει πρόβλημα. Χειρότερο από τώρα. Τώρα ο κόσμος ήρθε, θα κάνει τη βόλτα του.
1: Εντάξει, δυσαρεστήθηκε
0: μένα, αλλά... προπαρισμένος και τα λοιπά, ναι. Που δεν μπορεί να κάνει, αλλάξει εύκολα πρόγραμμα. Αλλά του χρόνου θα αλλάξουν πορεία.
1: Βέβαια.
0: Και γιατί να είναι λέει, όλα τα φαράγγια ανοιχτά και το φαράγγι της Σαμαριάς να είναι κλειστό. Άλλα φαράγγια δηλαδή δεν έχουν επικινδυνότητα.
1: Σίγουρα, εντάξει. Είναι το μεγαλύτερο.
0: Το βουνό δεν έχει επικινδυνότητα.
1: Είναι ο μεγαλύτερος εθνικός δρυμός, βέβαια. Και φαντάζομαι ότι θέλει αυτή τη δέουσα προσοχή. Γι' αυτό είναι και επιφυλακτική η αρμόδιοι. Αλλά σίγουρα δεν είναι.
0: Το φαράγγι του Βίκου απάνω, ναι. Που είναι τεράστιο. Δεν ακούγεται κάτι για αυτό το φαράγγι. Τίποτα. Ούτε κλείνει, ούτε ανοίγει, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δρυμός αυτός. Δεν είναι τεράστιος δρυμός. Είναι. Έχουν ασχοληθεί όλοι με το φαράγγι της Σαμαριάς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Χθες ουσιαστικά επανήλθε το θέμα ξανά στη δημοσιότητα. Όχι ότι είχε φύγει ποτέ, αλλά... Σηκώθηκε πιο ψηλά, διότι προχώρησαν οι συντοπίτες σας από την Αγέρου Μέλη. Δεν ξέρω αν είχατε και εσείς γνώση, αν ήταν και άλλοι.
0: Το ξέρω, φυσικά το
1: στο
0: ξέρω.
1: Να ανοίξουν την είσοδο και τις δύο εισόδους, δηλαδή και από την Αγέρου Μέλη προς τα ξυλόσταλα.
0: Όχι,
1: από
0: εδώ δεν άνοιξε η είσοδος.
1: Άνοιξε μόνο από κάτω.
0: Μόνο από κάτω.
1: Ουσιαστικά είστε σε κοινή γραμμή, φαντάζομαι, όλοι μαζί για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όλοι δραστηριοποιούμενοι και από τις δύο περιοχές.
0: Προσωπικά, εγώ δεν είμαι σε αυτή τη άποψη, διότι δεν είναι. Ποιος μπορεί να αναλάβει τέτοια ευθύνη αν συμβεί κάποιο ατύχημα μέσα.
1: Ναι.
0: Ποιος μπορεί να αναλάβει.
1: Ήθελα να ρωτήσω όμως με βάση αυτό ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα είστε σε κοινή γραμμή για το τι μπορείτε να διεκδικήσετε, τι πρέπει
0: σίγουρα,
1: να γίνει άμεσα.
0: Σίγουρα έχουμε κάποιες σκέψεις. Τώρα θα δούμε. Δεν μπορώ να σας πω κάτι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε και άμα είναι θα σας ενημερώσω.
1: Έχετε κάνει κάποιες επαφές επιπλέον, υπάρχει κάποια συνάντηση να προπεριμένουμε, να προσδοκούμε.
0: Ναι, σκεφόμαστε να κάνουμε κάποια συνάντηση αυτές τις μέρες και θα δούμε πού θα καταλήξουμε και τι θα κάνουμε, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα σε αυτή την κλίμακα και χωρίς κάποιος. Και προσωπικά εμείς δεν μπορούμε και δεν ξέρουμε και πού θα απευθυνθούμε. Δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος να απευθυνθείς. Κανείς.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος να απευθυνθείς. Είναι όλα ό,τι αποφασίσουν και τέλος. Δεν ενοχλούνται από κανένα. Δεν θέλουν και να ενοχλούνται από κανένα.
1: Ναι, υπάρχει και μια προσφυγή βέβαια της περιφέρειας για αυτό το πρωτόκολλο που λέτε, τη σύμβαση που έχει συμφωνηθεί, που έχει υπογραφεί, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η διαδικασία. Υπάρχει προσφυγή να αναιρεθεί. Ναι, αλλά ναι, σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι λογικό και είναι και αυτονόητο έτσι όπως εξελίσσεται, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη να ευχηθώ και βέβαια οτιδήποτε άλλο προκύψει είμαστε στη διάθεσή σας, γιατί είναι ένα ζήτημα που μας πονάει όλους, όχι μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και στην τελική αυτό που λέμε, ότι να υπάρχουν 10, 15, 20 προγνώσεις για βροχόπτωση, ούτε καν θα πω κακοκαιρία ή καταιγίδα, και να μην πέφτει ψυχάλα.
0: Ειλικρινά είναι απαράδεκτο.
1: Ναι, είναι καταντάει αστείο.
0: Μετέωσα μηχανήματα που υπάρχουν και δορυφόροι να μην μπορούν να κάνουν εκείνη μια πρόβλεψη. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Ναι. Και βέβαια είναι ανέκδοτο να προσδοκούν έτσι έντονη βροχόπτωση και άρα να κλείνει ένας εθνικός δρυμός τέτοιας κλίμακας, και από την άλλη να ξημερώνει η μέρα αυτή και να μην πέφτει ούτε ψυχάλα.
0: Είναι 4 μέρες από τη στιγμή που είναι η ηλιακάδα, ναι. Ο ήλιος είναι όλη μέρα. Ηλιακάδα. Όλη μέρα. 4 μέρες.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω οι αρμόδιοι να κάνουν κάτι όντως άμεσα, καλά, και αν όχι τώρα για την τωρινή σεζόν, από την επόμενη να έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα, να μην είναι πια αυτό το ανέκδοτο σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Γιατί καταντάει πραγματικά τραγελαφικό. Τραγελαφικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος Δρακουλάκης ήταν στην τηλεφωνική γραμμή από τους καταστηματάρχες, τους δραστηριοποιούμενους στην περιοχή του Ομαλού και βέβαια σε κοινή γραμμή από. Και με τα νότια και με την Αγία Ρουμέλη, την άλλη είσοδο-έξοδο, γιατί πραγματικά πληγώνει βαθιά, και αυτό που λέει είναι το πιο σοβαρό, τα μακροπρόθεσμα είναι το πρόβλημα, όχι το τωρινό, ότι τώρα χάσαμε μια σεζόν έτσι με αναμπουμπούλα και με χασούρα τεράστια για τους δραστηριοποιούμενους. Είναι το μακροπρόθεσμο, όταν καταστεί αυτός ο προορισμός αναξιόπιστος, ανασφαλής στον προγραμματισμό μέσα στο καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε ότι θα υποβαθμιστεί πάρα πολύ το προϊόν και η δραστηριότητα εκεί, η δραστηριοποίηση εκεί.

Λοιπόν, και είχαμε πει στην αρχή της εβδομάδας και είχαμε κάνει και την τηλεφωνική μας έτσι, σύνδεση για την βραδιά ερευνητή που έρχεται σήμερα, απόψε, το απόγευμα έως το βράδυ στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Χανίων, στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς δίπλα, που διοργανώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης με τη συμμετοχή και την έτσι, συνέργεια και του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, που έρχεται να φέρει ουσιαστικά τα εργαστήριά του, τη τεχνογνωσία, την επιστημοσύνη μπροστά στο προσκήνιο και στην κοινωνία, να έρθουν μικροί και μεγάλοι να δουν, να ζήσουν, να αντιληφθούν κάπως όλη αυτή την μεγάλη έρευνα που γίνεται, τη μεγάλη δουλειά που κάνει το Πολυτεχνείο σε πολλά πεδία, σε πολλές δραστηριότητες. Απόψε λοιπόν από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στο πρώτο γυμνάσιο στην Αγορά θα γίνει αυτή η βραδιά ερευνητή σε συνεργασία βέβαια με το European Researchers Night που είναι ουσιαστικά αυτό ο πανευρωπαϊκός φορέας που κάνει τις αντίστοιχες δράσεις αυτές για τη διασύνδεση.

Και κλείνοντας σιγά σιγά, να σας πω ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κήπο Χανίων η τέταρτη γιορτή παιδιού στα Χανιά, από το Χαμόγελο του Παιδιού βέβαια, το μεγάλο αυτό φορέα με τη σπουδαία δράση όλα αυτά τα χρόνια. Σκορπάει χαμόγελα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη αφενός, αλλά και σε άλλα που εύχομαστε όλοι να μην βρεθούν ποτέ σε αυτή την ανάγκη, στις οικογένειες αυτές που περνούν δύσκολα, αλλά και σε αυτές που θα πρέπει να ευγνωμονούν που δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Γίνεται αυτή η δράση λοιπόν για να διασυνδεθεί και όλη η τοπική διάδραση που έχει να κάνει με το παιδί και το μεγάλο και το γονέα και την οικογένεια, και θα γίνεται κάθε απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 9 διάφορες δράσεις, πάρα πολλές, με το επίκεντρο να είναι τα παιδιά, με πάρα πολλές δραστηριότητες και μικρά εργαστήρια που μπορούν να απασχοληθούν, με πολύ όμορφες δουλειές που γίνονται από ντόπιους, από τοπικούς συλλόγους και φορείς και ιδιώτες, με πολλές εκπλήξεις, με πολλά κεράσματα. Και βέβαια κάθε βράδυ θα έχουμε και μία τη χαρά να έχουμε και έναν καλλιτέχνη, κριτικό της κριτικής μουσικής ή ένα συγκρότημα καλλιτεχνών, αλλά και τους χορευτές τους παραδοσιακούς. Να σας πω ότι την Κυριακή θα είμαστε και μαζί, από τις 5 και μετά θα είμαι και εγώ εκεί, έτσι ώστε να μοιραστούμε όλη αυτή τη χαρά, αλλά και οι καλές συνάδελφοι και σήμερα η Ευαγγελία Ξηρουχάκη, αλλά και αύριο η Φανή Νικηφοράκη, θα σας συναντούμε και θα προσφέρουμε όλοι μαζί τη χαρά στα παιδιά, και βέβαια όσοι μπορούμε θα κάνουμε και μια μικρή ενίσχυση στο σπουδαίο αυτό έργο του Χαμόγελου του Παιδιού. Θα υπάρχει και σχολικό μπαζάρ ενίσχυσης, αλλά και μια γωνιά εκεί με λιχουδιές που θα μπορεί να αγοράσει κάποιος με ένα μικρό αντίτιμο κάτι, και όλα τα έσοδα θα πάνε για την ενίσχυση του Χαμόγελου του Παιδιού. Σας περιμένουμε και σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 5 και μετά μέχρι και αργά το βράδυ, όσο κρατήσει το γλέντι δηλαδή με τους παραδοσιακούς μας κριτικούς καλλιτέχνες. Θα σας περιμένουμε εκεί σε μια εκδήλωση η οποία είναι αφιερωμένη στα παιδιά, γίνεται για τα παιδιά κυρίως, αλλά και για όλους μας. Καλό θα είναι να βρισκόμαστε, να μοιραζόμαστε και τη χαρά και την αγωνία, γιατί όχι, πάλι χαρά θα φέρει όταν το μοιράζεσαι. Και βέβαια πραγματοποιείται όλη αυτή η μεγάλη γιορτή του Χαμόγελου του Παιδιού από το ίδιο το Χαμόγελο, σε συνεργασία με και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων, αλλά και τη στήριξη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά κλείνουμε και για σήμερα, για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα, πίσω το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης. Η εκπομπή RGN ήταν κοντά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Να περάσετε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο, να το απολαύσετε, και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Δευτέρα στις 10. Γεια σας και χαρά σας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Ήταν μάλιστα τόσο ισχυρή που ταρακουνούθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τα όμορα κτίρια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στις προσπάθειες κατάσβεσης παίρνουν μέρος τρία σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό. Την ανάγκη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως χώρας, γέφυρας και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετήσουμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στένα του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πρόκειται για ένα σχέδιο 7 ημερών και αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στένα θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κληθείς να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος τους έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Προέβλεψε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταθεί στα κράτη-μέλη της δυναμικά σε μια τέτοια κρίση, δυστυχώς θα υπάρξουν, είπε, πολύ αρνητικές εξελίξεις. Ο καιρός. Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζια στο Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε. Εγγραφές στο www.evzo.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα φίλες των σπορ, φίλες και φίλοι των σπορ, καλημέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην παγκόσμια αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ Ώρα για Σπορ, μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης νότια του νομού, στο Λασίδους 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Καραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Πάμε μαζί λοιπόν μέχρι τις 12 το μεσημέρι να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκαιρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Μεγάλη επιτυχία χθες για την εθνική μας ομάδα στην πρεμιέρα του Nations League, καθώς κέρδισε εκτός έδρας στο Βελιγράδι την Σερβία με 2-1 και πάει με άλλο αέρα τώρα την Κυριακή στο Όσμπουργκ να παίξει απέναντι στην Γερμανία. Έχουμε ρεπορτάζ με αυτό το παιχνίδι. Ένα μάτς που η εθνική μας έκανε ανατροπή χάνοντας με 1-0. Πήρε το μάτς στο 95 με γκολ του Τάσου Δοβίκα, κάνοντας ανατροπή μετά από 7 χρόνια. Να πούμε ότι ξεκίνησε και η Ευρωλίγκα, νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και εδώ έχουμε ρεπορτάζ. Θα δούμε τι συμβαίνει με τους, στο ρεπορτάζ του Όφη. Ξεκινά το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με πρεμιέρα και πολλά σημαντικά παιχνίδια για τις κριτικές ομάδες μετέχουν στον 10ο όμιλο της τρίτης εθνικής. Πρώτη εθνική γυναικών με τον Όφη να υποδέχεται αύριο την Κηφισιά στο Βαρδινογέννη Αθλητικό Κέντρο και τη Ρέα την Κυριακή στη Σοχώρα να παίζει με τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου. Να δούμε τι γίνεται στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και Χανίων στην πρώτη κατηγορία. Πάμε στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, όπου έχουμε την αναμέτρηση της αναγέννησης με το Λαύριο εκτός έδρας για την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλου ανδρών. Η αναγέννηση που κέρδισε την Τετάρτη εκτός έδρας σε 96-59 τον Πρωτέα Βούλας. Έχουμε το τρίτο τουρνουά μπάσκετ Νίκος Τούλης που γίνεται το Σαββατοκύριακο στο κλειστό του Λίντο με τη συμμετοχή Εργοτέλη Ρεθύμνου, Ηράκλειο και Όφη, αλλά και φιλικό την Κυριακή Παλεμάχων ανάμεσα σε Ηράκλειο και τον Σβέκη. Και βεβαίως έχουμε και τα πρώτα φιλικά του Όφη στο βόλεϊ, καθώς σήμερα θα παίξει με την Κηφισιά στο Ζιρίνιο και αύριο με τον Φλίσβο στο Κλειστό Σοφία Μπεφών. Αυτά φίλες και φίλοι θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε όμως από το μάτς που έγινε χθες στο Βελιγράδι, όπου η εθνική μας ομάδα πολύ καλή βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με ένα γκολ του Ανδρίγια Ζίφκοβιτς που παίζει στον ΠΑΟΚ. Στο 6ο είχε δοκάρι με τον Καρέτσα. Ήταν συνεχώς στην επίθεση η εθνική μας. Έχανε τη μια ευκαιρία πίσω από την άλλη. Τελικά ισοφάρισε στο 74 με τον Χρήστο Τζιόλης 1-1 και στο 90 μάλιστα οι Σέρβοι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού είχαν δοκάρι με τον Γιόβελιτς και μεγάλη απόκρουση για την εθνική μας στη συνέχεια με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Και στο 95 με μια εκπληκτική κούρσα και σέντρα του Τσιμίκα από τα αριστερά, ο Δουβίκας με εκπληκτική κεφαλιά θα διαμορφώσει το τελικό σκορ 1-2 Σερβία-Ελλάδα σε ένα παιχνίδι για την πρεμιέρα του Nations League. Η εθνική μας που έδειξε αυτή τη φορά ότι πέρα από την καλή παρουσία είχε και την αποτελεσματικότητα, έστω αν χρειάστηκε να περιμένει 95 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο τεχνικός της εθνικής μας ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Νομίζω ότι είναι από τα συνηθισμένα παιχνίδια που κάναμε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά σήμερα καταφέραμε να στο τέλος να κερδίσουμε. Ότι ήμασταν επιθετικοί, ήμασταν και παρότι νωρίς το παιχνίδι χάναμε 1-0. Νομίζω στο υπόλοιπο διάστημα παιχνιδιού μέχρι τα τελευταία 10-15 λεπτά ελέγχαμε απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες. Επιμέναμε, καταφέραμε και να ισοφαρίσουμε και στο τέλος να κερδίσουμε και να ξεκινήσουμε καλά την διοργάνωση. Είναι η δουλειά του ομοσπονδιακού προπονητή, γιατί είναι οι καλύτεροι παίκτες που έχουμε στην χώρα, αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε ένα διαφορετικό γκρουπ ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία 2 φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να μπορούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση. Δεν αλλάζει κάποια πράγματα η μία νίκη. Είναι σίγουρα καλή, είναι χρήσιμη. Ξεκινήσαμε καλά με μία νίκη εκτός έδρας. Αλλά δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Έχουμε να κάνουμε άλλα 5 παιχνίδια. Και μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, κάτι παιχνίδι έχει δικές τις δυσκολίες. Τα δύσκολα σίγουρα έρχονται για μας τώρα σε αυτά τα 3 παιχνίδια. Και το καλό αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα μία πολύ καλή ψυχολογία μετά από μία πολύ καλή εμφάνιση και νίκη.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, τόνισε αρχικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε στον Τάσο Δωδίκα, ο οποίος με μια εκπληκτική κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Σερβία-Ελλάδα 1-2. 27χρονος επιθετικός που παίζει στην Ιταλία, στην Κόμο, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι με την Κόμο που παίζει ο Champions League σε 6 αγώνες έχει πετύχει 3 τέρματα. Το τρίτο γκολ με το εθνόσημο στο στήθος ήταν και το χθεσινό που πέτυχε απέναντι στην Σερβία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 27χρονος Τάσος Δουβίκας, ο επιθετικός της Κόμο που αποθεώνεται από τον ιταλικό τύπο αμέσως μετά την λήξη του χθεσινού παιχνιδιού.
2: Τεράστια χαρά, πρώτα απ' όλα γιατί εντάξει πήραμε τη νίκη. Ένα βασικό ράσιο τελευταίο λεπτό είναι πάντα πολύ σημαντικό, ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Νομίζω μια νίκη στην πρεμιέρα ήταν αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά αυτό το νέο.
3: Για σένα πόσο σημαντικό είναι αυτό που
2: Σίγουρα, εντάξει, μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενο που σκοράρω με την εθνική. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα όταν παίζει για τη χώρα σου και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Ήταν για πολλή ώρα η εθνική πολύ καλύτερη από την αντίπαλό της, δεν έβρισκε τον γκολ. Τελειώσαμε το μάτς με 26 τελικές. Το πιστεύατε μέχρι το τέλος ότι εν τέλει θα έρθει όχι μόνο η ισοπαλία αλλά αυτή η ανατροπή που είδαμε?
2: Ναι, νομίζω ότι δέχτηκαμε ένα πολύ κρύο γκολ. Όπως είπες, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω ναι, πως το κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος. Και εντάξει, νομίζω ήταν πολύ άξιο να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα.
4: Λέγαμε πριν από το παιχνίδι ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει ευχάριστο πονοκέφαλο για το ποιον επιθετικό θα βάλει. Γιατί έχει 5 εισάξιους. Σας έβαλε και τους 5. Πώς τη βλέπεις αυτή τη φιλοσοφία ότι το πάλεψε και εκείνος από την πλευρά του να πάρει την νίκη?
2: Εντάξει, σίγουρα έχουμε ποδοσφαιριστές και ειδικά νομίζω επιθετικούς τώρα αυτή τη στιγμή που παίζουν όλοι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όλοι. Ο καθένας πρέπει να δίνει τον καλύτερο εαυτό του, γι' αυτό είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι αυτό κάναμε σήμερα και τα παιδιά όσοι ξεκινήσανε και όσοι μπήκαμε νομίζω δώσαμε το καλύτερό μας εαυτό και υπάρχει νομίζω καταφέραμε και κερδίσαμε.
0: Πράγματι, φίλες και φίλοι, έτσι ακριβώς έγινε. Οι 5 επιθετικούς είχε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή και τους 5 τους χρησιμοποίησε, και τον Παυλίδη και τον Ιωαννίδη και τον Τετέι και τον Τάσο Δωβίκα και τον Κοστέλα, και τους 5 αυτούς επιθετικούς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τους έβαλε. Ο άνθρωπος έβλεπε ότι η εθνική μας έκανε τη μια ευκαιρία πίσω από την άλλη, δεν μπορούσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. 26 τελικές, σχεδόν διπλάσιες από τις τελικές της Σερβίας, αλλά έστω και έτσι κατόρθωσε να πάρει η εθνική μας τη νίκη με τον γκολ του Δουβίκα στο 95. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το γεγονός αυτό ότι χρησιμοποιήθηκε τους 5 επιθετικούς που είχε στο ρόστερ του.
1: Να είμαι ειλικρινής μαζί σας, υπέφερα και εγώ που έπαιζαν και οι 5. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ και 5 τσένταρφορ σε ένα παιχνίδι. Κάποιες φορές εντάξει παίρνεις κάποια ρίσκα που okay, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, του αντιπάλου, του παιχνιδιού που έχεις. Είμαι χαρούμενος που ουσιαστικά όλοι τους κάνανε ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπέφερα λίγο και εγώ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στα όρια, κάπου μετά από τόσες προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν κάπου στα όρια, μην κάνουμε κάποιο λάθος, και να εξελιχθεί το παιχνίδι λίγο διαφορετικά από ό,τι εξελίχθηκε. Ήταν ένα ρίσκο, σίγουρα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το γεγονός ότι χρησιμοποίησε τους 5 φορ που είχε στη διάθεσή του, δηλαδή και Ιωαννίδη και Παυλίδη και Τετέι και Δουβίκα και Κοστούλα, όλοι έπαιξαν. Τέλος καλό, όλα καλά για την εθνική μας ομάδα, η οποία ξεκινάει με νίκη τους αγώνες στο Nations League. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε και ο 24χρονος winger της Arsenal, ο Χρήστος Τσόλης, ο οποίος έβαλε τον γκολ της ισοφάρισης και έδωσε αέρα στην εθνική μας ομάδα.
5: Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που γυρίσαμε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί αν και δεχτήκαμε πολύ γρήγορα τον γκολ που ήταν δύσκολο στην έδρα του αντιπάλου να το διαχειριστούμε, νομίζω ότι δεν παίξαμε με άγχος να δημιουργήσουμε και να κάνουμε βιαστικές πάσεις και ενέργειες. Νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη, αν και ήρθε στο τελευταίο λεπτό. Νομίζω το αξίζαμε λίγο πιο πριν να διαχειριστούμε καλύτερα το αποτέλεσμα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε το Nations League με μια νίκη, με ένα goal δικό μου που βοήθησε την ομάδα. Αλλά ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια από όλα τα παιδιά σήμερα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η εθνική μας ομάδα έχει να κάνει ανατροπή εδώ και 7 χρόνια. Η τελευταία φορά που έκανε ανατροπή ήταν στις 18 Νοέμβρη του 2019, όταν κερδίσαμε την Φιλανδία με 2-1, σε ένα μάτς που οι Φιλανδοί προηγήθηκαν με γκολ του Πούκη και η εθνική μας έφερε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο με γκολ του Μάνταλου και του Γαλανόπουλου. 7 χρόνια είχε να κάνει ανατροπή η εθνική μας ομάδα, που βεβαίως χθες το άξιζε να πάρει την νίκη, αν και βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Ήταν καλύτερη, είχε ευκαιρίες και δοκάρι, και γενικά έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο από την Σερβία. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή η εθνική μας έχει να ανατρέψει παιχνίδι βάρος της εδώ και 7 χρόνια.
6: Δεν ξέρω για τα στατιστικά, αλλά νομίζω ότι σαν ομάδα έχουμε κάνει πάρα πολλά καλά παιχνίδια, και ιδιαίτερα στα εκτός έδρας παιχνίδια, πανεξαρτήτως του αντιπάλου, με το τρόπο όπως έγινε και σήμερα, με ένα απόλυτο έλεγχο. Τώρα ότι καταφέραμε στο τελευταίο λεπτό να βάλουμε γκολ, πρέπει να πούμε ότι ήμασταν λίγο και, θα έλεγα ότι μας χαμοέλασε λίγο η τύχη, αλλά νομίζω η γενική συμπεριφορά μας ήταν τέτοια που το αξίζαμε.
0: Αυτά τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα, η εθνική μας ομάδα είναι στην πρώτη θέση του ομίλου της μετά το χθεσινό 1-1 της Ολλανδίας με την Γερμανία. Μάλιστα, σε ένα μάτς που οι Γερμανοί προηγήθηκαν με γκολ του Ενμάτσα στο 32ο λεπτό, αλλά στο 92 ο Γκάτκο, ο επιθετικός της Λίβερπουλ, έκανε το 1-1 με ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό γκολ. Έτσι λοιπόν η εθνική μας είναι πρώτη στον ομιλό της με 3 βαθμούς και ακολουθούν Ολλανδία, Γερμανία και στην τελευταία θέση είναι η Σερβία με 0 βαθμούς. Θα πούμε για το πρόγραμμα της Κυριακής. Να πούμε όμως ότι η εθνική μας ομάδα, σύμφωνα με τη Football Meets Data, έχει πιθανότητα 40,6% να καταλάβει την τρίτη θέση, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό για τη Σερβία βρίσκεται στο 19,8%, ενώ ακόμα η πιο χαρακτηριστική εικόνα είναι όσον αφορά την τελευταία θέση. Οι Σέρβοι πλέον έχουν πιθανότητα 69% να τερματίσουν τέταρτη, με το Football Meets Tanda, δηλαδή μια εταιρεία που ασχολείται με τα στατιστικά και το AI, να επισημαίνει ότι ήταν ομάδα, ότι ήταν η ομάδα της οποίας αυξήθηκε περισσότερο ο κίνδυνος απευθείας υποβασμού στην Link V μετά την πρώτη αγωνιστική. Να πούμε ότι η τέταρτη ομάδα υποβάζεται κατευθείαν στην Link Β. Η τρίτη θέση είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ομάδα, καθώς οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στους ομίλους της Link Α, εκεί που μετέχει η εθνική μας ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της, θα συγκριθούν μεταξύ τους, με τις δύο καλύτερες να εξασφαλίζουν απευθείας την παραμονή τους στην κατηγορία και τις άλλες δύο να οδηγούνται στα playoffs με ομάδες της Link Β, της δεύτερης κατηγορίας δηλαδή. Παράλληλα, το να αποφύγει η Ελλάδα την τελευταία θέση του ομίλου είναι κομβικό για τα προκριματικά του γύρου 2028. καθώς θα της εξασφαλίσει παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στις κλήρωσεις. Φυσικά τώρα όσον αφορά την κορυφή, και η Γερμανία και η Ολλανδία παραμένουν οι δύο ομάδες με τις μεγαλύτερες πιθανότητες για την πρώτη θέση. Η μεταξύ τους πάντως ισοπαλία στην πρεμιέρα δεν έδωσε ουσιαστικό προβάδισμα σε κάποια από τις δύο, και αμφότερες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχυρή θέση στη μάχη για την πρόκληση στα προημιτελικά. Τώρα η δεύτερη αγωνιστική γίνεται την Κυριακή. Στις 7 θα παίξουν Σερβία-Ολλανδία και στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν στο Άουσμπουργκ Γερμανία-Ελλάδα, με τον Γιούργεν Κλοπ να αποκαλύπτει ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολη ως αδύνατη η συμμετοχή δύο βασικών παικτών του, του Κάι Χάβερτς και του Τζαμάλ Μουσιάλα. Πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό για την εθνική μας ομάδα. 10 παρατέταρτο την Κυριακή στο Άουσμπουργκ απέναντι στην ισχυρή Γερμανία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το παιχνίδι αυτό ο Χρήστος Τζόλης, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος χθες για την εθνική μας ομάδα.
5: Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός αντίπαλος. Θα παίξουμε εκτός έδρας. Η Γερμανία είναι πιο ποιοτική ομάδα σίγουρα από τη Σερβία, οπότε θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το άλλο παιχνίδι. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, πάντα παίζουμε με αυτοπεποίθηση και έχουμε πολύ ποιότητα και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε γήπεδο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ και μπροστά μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές φάσεις και να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί.
0: Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, πέρασε στην ιστορία η πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας στο Νέσιο Λίνγκ, στο φετινό Νέσιο Λίνγκ, με την σημαντική νίκη στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με 2-1. Μια νίκη που πανηγυρίστηκε δεόντως στα αποδυτήρια. Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές άκουγαν τραγούδια των Άιμιστων Γιώργου Μαζολάνκη και Παντελή Παντελίδη. Αυτά λοιπόν για την εθνική μας ομάδα. Να επαναλάβουμε ότι την Κυριακή 10 παρατέταρτο στο Άουσμπουργκ θα παίξουμε με την Γερμανία. Το άλλο παιχνίδι είναι στις 7 την Κυριακή Σερβία-Ολλανδία. Και αφήνουμε το μπάσκετ, πηγαίνουμε το ποδόσφαιρο και πηγαίνουμε στην Ευρωλίγκα. Πηγαίνουμε να δούμε πώς ήταν η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Μάλλον πριν πάμε εκεί, φίλες και φίλοι, στην Ευρωλίγκα, να πούμε ότι με την εθνική μας ομάδα χθες αγωνίστηκε και ο Θανάσης Ανδρούτσος, μπήκε αλλαγή στο 91ο λεπτό στην θέση του Ζαφίρη. Ο Ανδρούτσος έχει να παίξει σε επίσημη έχει να παίξει στην εθνική μας ομάδα σε επίσημο παιχνίδι της από τις 14 Νοέμβρη του 2021 στην ισοπαλία 1-1 με το Κόσοβο απέναντι στο Κόσοβο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Βεβαίως ο Θανάσης Ανδρούτσος έπαιξε και τον Ιούνιο, σε 7 του Ιουνίου, στο φιλικό με την Ιταλία, όμως αυτό δεν καταγράφηκε ως επίσημη συμμετοχή.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην Ευρωλίγκα. Πρεμιέρα χθες, όπου και οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο πρωταθλητής Ευρωλίγκας Ολυμπιακός, αλλά και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησαν με νίκες. Ο Ολυμπιακός έδειξε για άλλη μια φορά την ισχύ του, καθώς κέρδισε στην Ισπανία την Μπασκόνια με 106-89, έχοντας για κορυφαίους παίκτες τον Βεζένκοφ, που πέτυχε 22 πόντους με 8 στα 9 δίποντα, και τον Αντόρσεϊ, ο οποίος πέτυχε 25 πόντους με 4 στα 5 δίποντα και 4 στα 6 τρίποντα. Ακόμα είχαμε τον Τζόνς με 12 πόντους και 8 rebound, τον Μοντέρο με 15 πόντους και τον Γουόρντ με 11 πόντους, ενώ για την Μπασκόνια ο Λόνσον είχε 20 πόντους, ο Σέντερ Κέρσικες 15, 9 πόντους ο Ντουάρντε και 8 ο Σκιουάρτ. Σημαντική για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κέρδισε την Παρή με 91-72 σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με αρκετούς απόντες: Φαλ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Μωραΐτης, Κέις Ντέιβις. Ήταν εκτός μάχης λόγω τραυματισμού. Παρά τα αυτά, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 91-72. Ο Φρανσίσκο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους και 4 ασίστ. Ο Λεσόρ είχε 15 πόντους και 9 rebound και 3 μπλοκ. Ο Γιαμπουσέλε 13 πόντους και ο Μίτογλου 11 πόντους με 6 rebound και 2 κλεψίματα. Ενώ 10 πόντους είχε και ο Ματζούκας με 2 στα 5 τρίποντα. Ενώ μάζεψε ακόμα 4 rebound και είχε και 3 μπλοκ. Παναθηναϊκός λοιπόν, άκτορ Παρή 91-72 και Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106. Η φετινή Ευρωλίγκα αναμένεται ιδιαίτερα συναρπαστική, αν πάρουμε με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα στην πρεμιέρα. Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερ Μονάχου 84-86. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 78-77. Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης 77-83. Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές 89-82. Βιλερμπάν Μακάμπι 84-73. Ενώ σήμερα θα παίξουν Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8 το βράδυ, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο.

Πάμε φίλες και φίλοι για τον Όφι. Έχουμε την ανάπαυση των πολεμιστών, καθώς οι ποδοσφαιριστές του Όφι από την Τετάρτη είναι σε ρεπό μέχρι και την Κυριακή. Επιστρέφουν στις προπονήσεις την Δευτέρα για το παιχνίδι αρχές του Οκτώβρη με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για την κριτική ομάδα, καθώς υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας. Αρκετοί διεθνείς λείπουν από τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος ειρήσει το εμπαρόδο, να πούμε ότι θα βρεθεί την Τετάρτη στον τηλεοπτικό σταθμό Α για να κριτικάρει το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Γερμανία. Να πούμε ότι εκτός από τον Ανδρούτσο που είναι στην εθνική ανδρών, στην εθνική ελπίδων είναι Αποστολάκης, Κοστούλας και Θεοδοσουλάκης. Η εθνική μας, η οποία αύριο θα παίξει, η εθνική ελπίδων αύριο με την Γεωργία εκτός έδρας στα προκριματικά του γύρω 2027 των ελπίδων, ενώ στις 1 του Οκτώβρη θα παίξει με την Λετωνία στη Λιβαδιά και στις 6 του Οκτώβρη με την Βόρειο Ιρλανδία εκτός έδρας.

Να πούμε ότι ντεμπούτο με την εθνική ΚΑΠΑ 19 της Βουλγαρίας έκανε και ο Τούφα, ο νεαρός αθλητής του Όφη. Η εθνική ομάδα της Under 19 της Βουλγαρίας αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Σερβία στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά Στέφαν Βίλτσιτς Τσέλε που γίνεται στην Σουμπότιτσα. Παράλληλα, φίλες και φίλοι, τον γκολ του Νίκου Αθανασίου στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης αναδείχθηκε το καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής, το εντυπωσιακό τέρμα του αριστερού μπακ του Όφη στις καθυστερήσεις. Τον έφερε στην πρώτη θέση με ποσοστό 49,05 στην ψηφοφορία των φιλάθλων, ενώ την δεύτερη θέση πήρε τον γκολ του Ανδρέα Τετέη στο μάτς με την Καλαμάτα με ποσοστό 42,85 και ακολούθησαν τον γκολ του Ντιέγκο Στεμπάν με 3,51 και του Τάχα Άλι με 3,6 και του Πόμπο με 1,53%. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσον αφορά και το ρεπορτάζ του Όφη, το οποίο θα το ολοκληρώσουμε με τις υποχρεώσεις των βημάτων υποδομής. Η ΚΑΠΑ 17 του Όφη θα παίξει την Κυριακή στις 18:30 στο Βαρδινογιάννη Θετικό Κέντρο με τον Άρη, θα φιλοξενήσει τον Άρη. Στο πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 17, Όφη στην 8η, είναι στην 8η θέση έχοντας 4 βαθμούς σε 3 αγώνες, προηγούνται Ολυμπιακός και Πανατολικός με 10. Πάμε και στο πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 15, όπου έχουμε την δεύτερη αγωνιστική. Και εδώ, 3 βαθμούς σε 3 αγώνες προηγούνται Ολυμπιακός και Πανατολικός με 10. Πάμε και στο πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 15, όπου έχουμε την δεύτερη αγωνιστική.

Πάμε Super League 2, φίλες και φίλοι, τέταρτη αγωνιστική, να δούμε τα παιχνίδια και που παίζουν οι ομάδες. Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική, την Κυριακή θα γίνουν όλα τα παιχνίδια, όχι όλα, Κυριακή και Δευτέρα. Την Κυριακή στις 4 θα γίνουν οι αναμετρήσεις Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννησης Καρδίτσας, Πανιώνιος Ζάκυνθος. Εδώ ένας από τους δύο βοηθούς είναι ο Βλαχάκης από το Ρέθυμνο και παρατηρητής ο Γιώργος Φωκάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου. Την Κυριακή στις 4 θα παίξουν ακόμα Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, ένα μάτς μεταδίδει τηλεοπτικά από το RT2 Sport. Την Κυριακή στις 5 Ελλάδα Σύρου Πύργος και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Επίσης παιχνίδι που μεταδίδεται από την RT2 τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, ούτως ή άλλως μεταδίδονται όλα τα παιχνίδια της Super League 2, ενώ τη Δευτέρα θα παίξουν στις 4 Καλλιθέας Τέρας Τρίπολης Β, παιχνίδι που επίσης μεταδίδεται τηλεοπτικά από την RT2 με διαιτή τον Τζακαράκη από τα Χανιά, και στις 4 τη Δευτέρα θα παίξουν Μαρκό Πανθρακικός. Εδώ βοηθεί ο Πάγκαλος από το Σύνδεσμο και ο Μπλαβάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου, διαιτής είναι ο Ανδριανός από το Σύνδεσμο Αχαΐα. Στην βαθμολογία οι Μαρκώνες στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς και ακολουθούν Ελλάς Σύρου ΑΕΛ, Πανθρακικός Πανιώνιος με 7 και στην έκτη θέση η Καλλιθέα με 6 βαθμούς.

0: σπουδαιά σου!
1: Δεν μιλά καλά, ρε, μη σε βαράσω!
0: Εμένα σε βαράσω!
1: Εσένα, ρε, σε βαράσω!
0: Δεν σου το πανίσκα, ρε! Εμένα, ρε!
2: Λοιπόν, πάμε και στην πρώτη εθνική γυναικών. Δεύτερη αγωνιστική. Όφη υποδέχεται αύριο στο Βαρδινογιάννη Θετικό Κέντρο την Κηφισιά, ενώ η Ρέα παίζει την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο της Οχώρας με αντίπαλο το Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Βόλου. Να δούμε συνοπτικά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Στις 2 παρατέταρτο αύριο παίζουν ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης. Στις 4 αύριο Όφη Κηφισιά. Με δει τον Αντώνη Κουκλά και βοηθούς, την Ειρήνη Μπαντά και την Κατερίνη Βράγκου, όλοι άπαντες του Συνδέσμου Χανίων. Την Κυριακή στις 4 στο Δημοτικό Στάδιο Σοχώρας η Ρέα θα υποδεχτεί το Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Βόλου. Με δει τον Μανώλη Μανδαλενάκη, Ψαλιδάκης και Μαυρουδής η βοηθή του άπαντες και εδώ από το Σύνδεσμο Ηρακλείου, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 4 με τα παιχνίδια ΑΕΚ, Σελήνας Γρεβενών και Οδυσσέας Μοσκά του Παναθηναϊκός. Το μάτς του ΠΑΟΚ με την Αγία Παρασκευή θα γίνει στις 4 του Οκτώβρη. Δεν είναι το ίδιο δυνατές οι ομάδες του Όφη και της Ρέα όπως ήταν τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να παλέψουν και ειδικότερα Όφη που έχει μια αρκετά νεανική ομάδα για να κερδίσει το στόχο που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Παρά τα αυτά και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν την καλύτερη δυνατή θέση στην βαθμολογία στην πρώτη εθνική γυναικών. Ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πρεμιέρα, την πρώτη αγωνιστική του... Έχουμε πρεμιέρα της τρίτης εθνικής, φίλες και φίλοι, την Κυριακή στο 10ο όμιλο, εκεί που, είναι, που μετέχουν όλες οι κριτικές ομάδες, με πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Εδώ που τα λέμε όλα είναι ενδιαφέροντα παιχνίδια. Αύριο λοιπόν, μεθαύριο την Κυριακή λοιπόν στις 4 θα παίξουν Επισκοπή Νεάπολη, Χερσόνησος Χανιά, ΠΟΑ Εργοτέλης, ΑΟΑΝ Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Πλατανιάς Πανοκριτηριακός, Γιούχτας Ρεθυμνιακός. Πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια λοιπόν στην πρεμιέρα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στον 10ο όμιλο, στον όμιλο της Κρήτης.

0: Είδηση που σημερινή, ο Μπάμπης Δαμιανάκης αποτελεί παρελθόν από την Χερσόνησο, με τις δύο πλευρές να λύνουν την συνεργασία τους κοινή συνένεση, και όπως δείχνουν τα πράγματα ο Μπάμπης Δαμιανάκης θα επιστρέψει στον ΠΟΑ, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του. Να πούμε ότι και στο Γιούκτα από τα τμήματα υποδομής προήχθησαν Κουστουράκης, Βασιλάκης στην πρώτη ομάδα. Η Χερσόνησος άλλαξε προπονητή. Στη θέση του Μάριου Σιφάκη, ο οποίος παραιτήθηκε, πήγε ο Ηρακλής Ξηδάκης με βοηθό τον Γιώργο Κουρουπάκη, γυμναστή τον Γιώργο Κουρουπάκη, ενώ γενικός αρχηγός στην ομάδα της Χερσονήσου ανέλαβε ο Πέτρος Μαρινάκης. Να πούμε ότι επίσης αρκετές ομάδες έχουν προβλήματα στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Τα Χανιά μάλιστα κάνουν και μια τελευταία προσθήκη, όπως είναι ο Νάτσος, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, διότι έχει κάνει την φετινή αγωνιστική περίοδο, έπαιξε σε επαγγελματική ομάδα και έτσι πρέπει να περάσουν τρεις αγωνιστικές για να παίξει ξανά με τη νέα του ομάδα, που είναι ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, που είναι η ΠΑΕ Χανιά, έτσι, η ΠΑΕ Χανιά, όχι. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής της ΠΑΕ Χανιά, ο Νίκος Νιόμπλιας, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά και για την δικιά του ομάδα, τα Χανιά, τα οποία προαλήφονται ως το βασικό φαβορί της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο 10ο όμιλο για την πρώτη θέση. Υπάρχουν και άλλες δυνατές ομάδες βεβαίως, όπως είναι ο Γιούκτα, όπως είναι ο ΠΟΑ, ο Εργοτέλης, όχι απαραίτητα με αυτή την σειρά, και ενδεχομένως και κάποιες άλλες ομάδες που θα προκύψουν. Ο Ρεθυμνιακός, που μαζί με τα Χανιά έκαναν φέτος μια προετοιμασία, ήταν πρωταθλητές των φιλικών και της προετοιμασίας. Όλα αυτά βεβαίως θα φανούν στην πράξη, στην κανονική διάρκεια, στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε ο Νίκος Νιόμπλιας για την πρεμιέρα, αλλά για την ομάδα τα Χανιά.
1: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πω, ότι πρέπει να δείχνουμε σεβασμό σε όλους τους αντιπάλους, όσο μάλιστα που είναι έναρξη πρωταθλήματος, πάντα η έναρξη κρύβει παγίδες. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά στο μαραθώνιο που λέγεται πρωτάθλημα. Σίγουρα έχουμε προβλήματα, οκ, okay, μάθαμε να ζούμε αυτά τα προβλήματα. Είναι γενικής φύσης τα προβλήματα, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτά. Τα πρώτα παιχνίδια πρέπει να έχουμε χαρακτήρα πρωταθλητή, να κερδίζουμε όχι μόνο πιστικά, μπορούμε να κερδίσουμε και σαν όνομα, σαν φανέλα, οτιδήποτε. Έχουμε τους απαιτούμενους παίχτες, αλλά σας είπα και πριν ότι λόγω του ότι ζω πρώτη φορά εδώ στα Χανιά, το ότι υπάρχει αυτό το πράγμα με τον τουρισμό, δεν έχουν παίχτες σπίτια, θα τακτοποιηθούν μετά τον Οκτώβριο για αυτά, τότε θα μιλάμε ακόμα πιο έντα. Και σύν όταν θα γυρίσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε τον Καρταλή έξω, λόγω της εγχείρησης που έκανε Κουλικουδίτη, έχουμε τον Βίκο έξω, έχουμε Ντιτό έξω, έχουμε τον Καπνίδη έξω, έχουμε, ξεχνάω κι άλλους, ίσως ερωτηματικό με τον Μπλερ λόγω του δελτίου για αυτά, αλλά εντάξει, πρέπει να ζούμε αυτά τις πρώτες 2-3 αγωνιστικές, τον Νάτσο που ήρθε και δεν μπορεί να παίξει γιατί έκανε συμμετοχή σε επαγγελματικό πρωτάθλημα. Είμαστε, οι υπόλοιποι που είναι εδώ προπονούνται καλά και όσοι είναι υγιείς θα παίξουν, και το πρωταρχικό μας σκοπός είναι να κερδίσουμε.
2: Όσο και αν σας επηρεάζει και η αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στην Χερσόνησο.
1: Εντάξει, θα είναι κάτι απρόβλεπτο, γιατί προχθές ήμουν εγώ στο παιχνίδι στο Super Cup στο Ηράκλειο που παίξαμε με τον Οτέλη. Είχα μια εικόνα, τώρα δεν γνωρίζω πώς θα παίξει ο προπονητής. Θα δώσει κάποιο κίνητρο, πάντα η αλλαγή στην αρχή δίνει κάποιο κίνητρο, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα για μας. Το πρόβλημα μας είναι ότι εμείς χτυπάμε χίλιες μπαλές στο χόρτο και μετά πάμε σε πλαστικό που μας επηρεάζει πάρα πολύ. Η απόδοσή μας επηρεάζεται, γιατί δεν είναι τα ίδια κοντρόλ, δεν είναι τα ίδια χτυπήματα. Λίγο πολύ, γι' αυτό παίξαμε και σε πολλά πλαστικά παιχνίδια. Να μπορέσουμε όσο μπορούμε πιο πολύ να προσαρμοστούμε. Αύριο θα κάνουμε και προπόνηση στο βοηθητικό πάνω που έχουμε πλαστικό. Και να είμαστε έτοιμοι. Αυτό χρειάζεται.
0: Αυτά το είναι σε φίλες και φίλοι. Ο Νίκος Νόμπλιας, ο προπονητής της ΠΑΕ Χανιά, της ομάδας των Χανιών, για το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου για την ομάδα του και γενικότερα για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είπαμε τα Χανιά είναι η ομάδα που είναι το αδιαφιλολόγητο φαβορί για την πρώτη θέση. Παρά τα αυτά υπάρχουν και άλλες ομάδες που θα είναι ιδιαίτερα δυνατές, όπως είναι ο ΠΟΑ, ο Εργοτέ, ο ΑΟΑΝ, ο Πλατανιάς, ο Γιούχτας, ο Ρεθυμιακός. Ο Ρεθυμιακός που μαζί με τα Χανιά εντυπωσίασαν στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας των ομάδων. Αυτά λοιπόν για την τρίτη εθνική. Την Κυριακή η έναρξη στις 4. Επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα. Επισκοπή Νεάπολη, Χερσόνησος Χανιά, ΠΟΑ Εργοτέλης, ένα ντέρμπι από τα παλιά στο Ηράκλειο, ΑΟΑΝ Αθλητικός Όμιλος Ντιμπακίου, Πλατανιάς Πανοκριτηριακός στο Χανιώτικο ντέρμπι και Γιούκτας Ρεθυμνιακός.

Για πάμε τώρα στα τοπικά πρωταθλήματα. Α1 κατηγορία. Καταρχάς να πούμε ότι στην ένωση του ποδοσφαιρικού σωματείου Ηρακλείου πλέον έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο δράση σε όλες τις κατηγορίες. Στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣ έχουμε την τρίτη αγωνιστική. Αύριο στις 4 θα παίξουν ΠΟΑ, ΒΙΤΑ, ΑΕ, Κατσαμπά και Μινοϊκή ΑΕΤΟΣ Ανογείων. Και στις 4 την Κυριακή Ανθεστίων Ζαρός, Όφα Τήλισσος, Μοχός Δαμάστα, ΠΑΟ Κρουσόνα Πανόμ, Ρούβας Ρωμανός και Νέος Ηρόδοτος Αλμυρός. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία. Στην πρώτη θέση είναι ο Ζαρός με 6 βαθμούς και ακολουθούν ΠΑΟ Κρουσόνα, ΑΕ Κατσαμπά, Νέος Ηρόδοτος, Μοχός Ρωμανός, Αλμυρός και Πανόμ με 4 βαθμούς. Πάμε και στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ, δεύτερη αγωνιστική. Αύριο στις 6.30 παίζουν Μαραθώνας Ποσειδώνας και στις 7 αύριο Κεραυνός Αγία Βαρβάρα. Την Κυριακή στις 4 θα παίξουν Κόρακα Σοφάν, Κόρυβος Αστέρας Μυρτιάς, Φεστός Ανάληψη, Δωριέας Άλογο Μαλεβιζίου, στις 8 την Κυριακή Γαρίπα Λίντο Ρεπό ΙΑΕ Μυρών. Έχουμε τώρα σέντρα και στη δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, στην πρώτη αγωνιστική. Αύριο στις 4 θα παίξουν Αλμυρός Β, Εργοτέλης Β και στις 7 Θέρισος ΑΕ Πενταχωρίου. Την Κυριακή στις 11 θα γίνουν τα παιχνίδια Τρόμητος Επισκοπής Τηγανίτης και Πόη Σνέικς και στις 12 την Κυριακή Δόξα Γαλλιάς Πέδες Ηροδότου. Ενώ για τον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας η πρεμιέρα περιλαμβάνει συναντήσεις. Αύριο στις 4 θα παίξουν Δόξα Ερακλείου Άγιος Ιωάννης και στις 7 Μινοϊκή Β Ερμής Ατσαλένιου και την Κυριακή στις 11 θα γίνει το μάτς Ελπίδες Ηρακλής Νιπηρητού. Στις 12 θα παίξουν Ασίμι Πάο Δηληνών, Ρεπό έχουν οι Κουνάβοι.

Πάμε και στα Χανιά, φίλες και φίλοι, όπου έχουμε την πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Είναι η τρίτη αγωνιστική. Αύριο στις 5 θα παίξουν Ηρακλής Νεροκούρου, Άρης Βουκολιώνη, Δομενέας Κρητικός Αστέρας, ΑΕΚ Ιδονίας Νέος και Σαμικός, Ιωνία 2000 Γρανίτης και Άρης Σούδας Μινόταυρος. Και την Κυριακή στις 5 θα γίνουν τα παιχνίδια Παλαιόχωρα Ποσειδών Τσικαλαριών και Θύελλα Καλαθενών Άμυλα, ενώ στις 7 θα παίξουν Πανχανιακός ΑΟΔΑ με την Σπάθα. Όσον αφορά τώρα την βαθμολογία στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Στην πρώτη θέση είναι Μινόταυρος και Σπάθα με 6 βαθμούς και ακολουθούν Ιωνία 2000, Κρητικός Αστέρας, Άμυλα, Άρης Βουκολιών και ΑΕΚ Ιδονίας με 4 βαθμούς.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε μπάσκετ τώρα. Αύριο το απόγευμα στις 4 στο κλειστό γυμναστήριο Λαυρίου η αναγέννηση Αρακαλοχωρίου στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του κυπέλου ανδρών στο μπάσκετ θα αντιμετωπίσει το Λαύριο. Τα Μέγαρα, το Λαύριο, η αναγέννηση, ο Γάς Κομωτινή, ο Πανιόνιος και ο Πρωτέας Βούλας βρίσκονται ήδη στην οκτάδα πριν από τον UNICEF Trophy, πριν από το UNICEF Trophy με τους νικητές των ζευγαριών Παλαιού Φαλήρου, ΑΕΓ Λαύκου, Εσπέρου και Ιωνικός Νίκαιας ΑΓΕΧ να ολοκληρώνουν το σκηνικό. Έτσι λοιπόν η αναγέννηση που την Τετάρτη κέρδισε εκτός έδρας στη Χάνθ με 96-59 παρότι έπαιξε χωρίς Κουρέπη, Αλεξιάδη, Στεφανάκη και Ματσάγκα και πήγε μόλις με 8 παίκτες, πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει αύριο στις 4 στο κλειστό γυμναστήριο Λαυρίου το Λαύριο. Για την ομάδα της αναγέννησης, το μάτς της περασμένης Τετάρτης με τη Χάνθ σκόραραν ο Πετράκης 25 πόντους με 7 τρίποντα, ο Στιούαρτ 14 πόντους με 2 τρίποντα, ο Κογιούνης με 16 και ο Πρέκας με 13 πόντους και 2 τρίποντα, ενώ για την Χάνθ ο Μόσλε είχε 25 πόντους.

0: Πάμε και στο τρίτο τουρνουά, Νίκος Τούλης. Το αθλητικό γεγονός που θεσπίστηκε από το περιβάλλον του εμβληματικού τεχνικού θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή της 4 σημαντικών ομάδων της Κρήτης, καθώς θα συμμετάσχουν Όφη, Ηράκλειο Εργοτέλης και Ρέθυμνο. Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου αυτού προπονητή του Νίκου Τούλη, ο οποίος απεβίωσε στις 10 Φεβρουαρίου του 2023 σε ηλικία 67 ετών από καρδιολογικά προβλήματα, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική κοινωνία. Οι αναμετρήσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο αυτό, 26 και 27 του μήνα. Αύριο και θα γίνουν όλες στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο. Αύριο στις 6 θα παίξουν Εργοτέλης Ρέθυμνο και στις 8 Ηράκλειο Όφη. Οι νικητές στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στις 8.30 και οι τιμένοι στον μικρό τελικό της Κυριακής στις 6. Ενώ την Κυριακή το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 5 με τον αγώνα των Παλεμάχων ανάμεσα στο Ηράκλειο και τον σύνδεσμο Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ηρακλείου.
1: Πλέον από πολύ.
0: Να πούμε ότι όλη η προσπάθεια για το τρίτο τουρνουά Νίκος Τούλης θα υλοποιείται από το Ηράκλειο, έχοντας την αρρωγή της Περιφέρειας Κρήτης, της Δημοτικής Αρχής, της ΕΚΑΣ, καθώς και του ΨΑΤ και των ΨΑΤ ΕΑΚΗ και ΣΒΕΚΗ.

Πάμε και στο βόλεϊ, φίλες και φίλοι, καθώς μετά από 3 εβδομάδες προετοιμασίας για τον Όφη στο Αίγιο ήρθε και η ώρα για τα πρώτα φιλικά της σεζόν. Η ομάδα του Φρανκ Ντεπέστελε ταξίδεψε στην Αθήνα για τα 2 δυνατά φιλικά παιχνίδια που έχει σήμερα το απόγευμα με την Κηφισιά στο Ζιρίνιο και αύριο το μεσημέρι με τον Φίβο στο κλειστό Σοφία Μπεφών. Ο Βέλγος προπονητής του Όφη δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νιγηριανό κεντρικό ο Ζοκόγε, ο οποίος αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας στο Παναφρικανικό Πρωτάθλημα. Επίσης δεν θα έχει στη διάθεσή του και τον στρατευμένο Βασίλη Καφαντάρη. Να πούμε πάντως ότι Όφη προχώρησε σε αλλαγή στο ρόστερ του, καθώς ο 28χρονος Αγγλοϊρλανδός ακραίος Ράιαν Πουλ είναι η τελευταία προσθήκη της ομάδας βόλεϊ του Όφη, και αυτό διότι προέκυψε ευνίδιο πρόβλημα με τον 34χρονο Σέρβο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, ο οποίος ένεκα ενός προσωπικού προβλήματος αποχώρησε από την ομάδα. Έτσι λοιπόν στη θέση του 34χρονου Σέρβο ακραίου Λάζαρ Τσίροβιτς ήρθε ο 28χρονος Αγγλο-Ιρλανδός ακραίος Ράιαν Πουλ. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι σήμερα ο Όφη θα παίξει με την Κηφισιά στο Ζιρίνιο και αύριο με τον Φλίσβο στο Κλειστό Σοφία Μπεφών, και τα επόμενα φιλικά παιχνίδια του Όφη θα είναι στις 30 του μήνα με την Καλαμάτα. Στις 3 Οκτωβρίου θα πάρει μέρος στο τουρνά της Καλαμάτας παρέα με την οικοδέσποινα την Καλαμάτα, τον Φλίσβο και τον Παναθηναϊκό, ενώ στην συνέχεια θα πάει στο τουρνουά του Πανιωνίου με Μήλωνα ΠΑΟΚ και Πανιόνιο, και στη συνέχεια θα παίξει το τελευταίο του φιλικό πριν την έναρξη πρωταθλήματος με τον νέο Όπερ, ο οποίος και αυτό συμμετέχει στην Volley League. Δύο κριτικές ομάδες μας εκπροσωπούν στην κορυφαία κατηγορία του Volley στην χώρα μας. Μια και μιλάμε για βόλεϊ, να πούμε ότι έγινε και κλήρωση του Link Up για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Στις 4 ο νέος Όπερ θα φιλοξενήσει στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο τον Πανιόνιο, ενώ την ίδια μέρα στις 7 στο κλειστό της Μίκρας ο Όφη θα παίξει με τον Άρη, αν ο Άρης τελικώς κατεβάσει ομάδα, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να μην κατεβάσει ομάδα στο πρωτάθλημα που συμμετέχει. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά προσεχώς τις επόμενες μέρες.

John believes. Να πούμε και κάτι, φίλες και φίλοι, για τον Διεθνή Μημαραθώνιο Κρήτης που γίνεται στο Ρακαλοχώρι Ηρακλείου, ένα δρομικό γεγονός που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος αθλητών αλλά και κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην εκδήλωση που θα γίνει στο Ρακαλοχώρι 4 Οκτωβρίου, στη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού σε αυτό τον Διεθνή Μημαραθώνιο Κρήτης, θα πάρουν μέρος 6.000 δρομείς από 52 χώρες και 750 εθελοντές. Αυτό και μόνο καταδεικνύει, φίλες και φίλοι, το πόσο σημαντικό πλέον, πόσο σημαντικός πλέον είναι αυτός ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης που διοργανώνεται τέτοια εποχή κάθε χρόνο στο Αρκαλοχώρι, με την αρρωγή βεβαίως και της περιφέρειας Κρήτης και των διοργανωτών στο Αρκαλοχώρι, όπως είναι και ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας, ο Γιώργος Αλεβιζάκης. Η διοργάνωση αυτή περιλαμβάνει τον ημιμαραθώνιο των 21,1 χιλιόμετρων και αγώνες δρόμου 10,5 χιλιόμετρων και τον αγώνα των χιλιόμετρων για τα παιδιά, ενώ υπάρχει και αγώνας πλέον για τα αμαία 200 μέτρων. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις συχνότητες των δημόσιων ραδιοφώνων της ΕΡΤ Ηρακλείου και της αντίστοιχης ΕΡΤ Χανίων. Από τον Γιώργο Γελιτάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιοδοιόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Εντός του κτιρίου έχουν εισέλθει ειδικές διασωστικές μονάδες της πυροσβεστικής. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα κτηρίων. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γυροδρόμους. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην περιοχή. Το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Όπως είπε, ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και σημείωσε την ανάγκη τήρησης των κανόνων διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Κυπριακό 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, συνδέοντας το ζήτημα με την αξιοπιστία του ίδιου του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άσκησε κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης με αιχμή τις ανέξοδες, όπως ανέφερε, υποσχέσεις για πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις. Αν υιοθετούσαμε όσα ακοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης λόγω του ευμετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου την παραμονή έναρξης της διάθεσής του, ενώ θα προηγηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα κίνησης. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κλήθης να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Τίνο.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και το Σαββατοκύριακο, με βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Έντονες καταιγίδες σήμερα σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει?
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Του διοικητή της Ρούμελης ήταν ακριβώς η Τριπολιτσά, η μικρή Δρόπολης. Θα το εξηγήσουμε αργότερα πώς προέκυψε το όνομα. Θα μου πείτε και πώς το θυμηθήκατε. Εμείς έχουμε και ένα ελάττωμα σαν Έλληνες, πέρα από τα πολλά προτερήματα, να έχουμε και κοντή μνήμη. Εξάλλου έχουμε εθνική επέτειο και αλίμονο, η μεγάλη μας εθνική επέτειος, 25 Μαρτίου, τιμά την Επανάσταση, τη δημιουργία του ελληνικού κράτους δηλαδή, σαν σύνολο. Για να είμαι ειλικρινής απόλυτα, φίλες και φίλοι, δεν είχα σκοπό να έχω το σημερινό θέμα στη θεματολογία της εκπομπής. Όμως ήρθε το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών μόλις δύο μέρες πριν, ανήμερα δηλαδή της επετείου της κατάληψης της Τριπολιτσάς από τους επαναστάτες, και μας το υπενθύμισε ανακοινώνοντας επισήμως στην Ιφίλιο ότι όταν οι Έλληνες μπήκαν μέσα έκαμαν γενοκτονία, τους έσφαξαν όλους. Είπαν δηλαδή στο δικό τους κοινό ότι και οι ίδιοι έχουν υπάρξει ιστορικά θύματα απόπειρας γενοκτονίας. Και είπαν και στους τρίτους, τους ξένους δηλαδή, που ενδεχομένως είναι κάπως πιο υποψιασμένοι, ότι ξέρετε, δεν κάναμε εμείς μόνο σφαγές στην ιστορία, αλλά και εμείς έχουμε βρεθεί θύματα σφαγών. Φίλες και φίλοι, να σημειώσω ότι η σημερινή αναφορά δεν περιέχει το παραμικρό εθνικιστικό. Απλώς πρέπει, και προσωπικά εγώ αρέσκομαι, αλλά πρέπει όλοι να μάθουμε να κοιτάμε την ιστορία στα μάτια. Να την κοιτάμε γιατί είναι και όμορφη και γιατί είναι και δασκάλα. Δεν θα σας πω περισσότερα. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τον κύριο Στέφανο Καβαλιαράκη, για να δούμε και τι προηγήθηκε του σημαντικού αυτού γεγονότος, αλλά και τι ακολούθησε την άλωση της Δροπολίτσας, της Τριπολιτσάς, τέτοιες μέρες τον Σεπτέμβριο του 1821. Πάμε ένα τραγούδι, σχετικό βεβαίως, για να συνεχίσουμε.

0: Ο κύριος Καβαλιαράκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, αλλά πριν πάω θα ήθελα να σας πω ένα μικρό ανέκδοτο εντός εισαγωγικών. Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Νάταν 21 με τον Γιώργο Νταλάρα, είναι μάλλον το μοναδικό τραγούδι, μοναδική καλλιτεχνική έκφραση που έχει υποστεί λογοκρισία σε περίοδο δημοκρατίας. Γιατί? Θα σου το πω γιατί, βάζει και το πλαίσιο για την κουβέντα μας. Ο στίχος λέει «Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα» και συνεχίζοντας «Ναι, όταν πέφτει η νύχτα, εν πάση περιπτώσει, και να κρατάω τις νύχτες με τάστρα, μια ομορφούλα αγκαλιά». Είναι η νεότερη εκδοχή. Ο πραγματικός στίχος λέει «Και να κρατάω τις νύχτες με τάστρα, μια τουρκοπούλα αγκαλιά». Έτσι βγήκε το τραγούδι στην πρώτη εκτέλεση. Έτσι δεν είναι, κύριε Καβαλιαράκη? Στη συνέχεια το εξομαλύναμε λίγο, το κάναμε κάπως πιο πολιτικά ορθό. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, καλά, και το ίδιο ευχόμεθα διημάς.
1: Καλή χρονιά, αφού ο Σεπτέμβριος είναι και ο μήνας κανονικά έναρξης του.
0: Ανοίγουν τα σχολεία, ανοίγουν και οι ραδιοφωνικές εκπομπές.
1: Και γίνεται και ο τρίγος.
0: Και γίνεται και ο τρίγος.
1: Που γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί η έναρξη του τρίγου σηματοδοτεί και την έναρξη της χρονιάς στο Βυζάντιο τουλάχιστον.
0: Σωστό. Και όλο στοιχείο σηματοδότησε και την εδραίωση της Ελληνικής Επανάστασης με την απελευθέρωση, άλωση, όπως θέλετε πείτε την, της Τριπολιτσάς.
1: 23 Σεπτεμβρίου με το παλαιό, 5 Οκτωβρίου με το καινούριο. Mm-hmm. Έτσι πάντα υπενθυμίσουμε αυτή τη διαφορά του ημερολογίου.
0: Οι γείτονές μας, ωστόσο, φρόντισαν να το θυμηθούν με το παλαιό, έτσι. Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ήρθε προχθές.
1: Ήρθε προχθές, έγινε με το παλαιό. Έχει ενδιαφέρον γιατί την παρουσιάζει σαν σφαγή. Είναι καταπληκτικό ότι οι Τούρκοι παίρνουν όλα τα επιχειρήματα, δηλαδή αυτά που έχουν κάνει αυτή, δηλαδή τη συστηματική εξόδωση των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολίας, όχι μόνο των Ρωμιών και των Ασσυρίων και των Αρμενίων και των Χαλδαίων, έτσι, των Ασσυρίων Χαλδαίων, και το κάνουν προβολή πάνω μας, λέγοντας ότι...
0: Και σε βάρος των Βουλγάρων και των Σέρβων έκαναν διάφορα στα...
1: Η σημαντική εξόδωση, λέει, των τουρκικών και του εβραϊκού πληθυσμού της Πελοποννήσου. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ξεχάσαν να μας πούν ότι μόλις πριν λίγα χρόνια είχαν σφαγιάσει οι Τούρκοι με αφορμή τα ορλοφικά το 1 τέταρτο του χριστιανικού πληθυσμού της Πελοποννήσου.
0: Μόλις 50 χρόνια πριν, και η μνήμη της σφαγής αυτής, πρέπει να το πούμε, παρέμενε ζωντανή.
1: Μα ο ίδιος ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης είναι παιδί αυτής της σφαγής.
0: Ακριβώς.
1: Βλέποντας τον πατέρα του και το θείο του, όχι βλέποντας, ήταν στην κοιλιά ακόμα, βιώντας τη σφαγή του πατέρα και του θείου του, έτσι. Και γι' αυτό ήταν και ένας από τους βασικούς, δηλαδή το καλοκαίρι βρέθηκα και στη Μονή των Δεκούλων ή Ντεκούλων, εκεί στη Μάνη, όπου ο Θόδωρος Ορλόφ έπεισε τους Μανιάτες οπλαρχηγούς, ήξερε, ο Ορλόφ ήταν λίγο... παραμυθάς με την καλή έννοια, έτσι.
0: Ναι, και με την κακή. Στο προκείμενο μας βγήκε σε κακό.
1: Και με την κακή στο προκείμενο, και έπεισε τους Μανιάτες οπλαρχηγούς να ξεκινήσουν μια επανάσταση, η οποία ήταν βέβαια καταστροφική, έτσι.
0: Μιλούμε για τη μεγάλη επανάσταση του 1770, στην οποία κάει και η Πελοπόννησο κυριολεκτικά, και η Κρήτη με τον Δασκαλογιάννη ξεσηκώθηκε. Ξέρουμε το τέλος του, εγδάρει ζωντανός, έτσι.
1: Εγδάρει ζωντανός. Και του βάζαν και αλάτι στις πηγές κτλ. Λοιπόν, 50 χρόνια μετά. Φτάνουμε λοιπόν στην Επανάσταση, υπάρχει αυτή η μνήμη, υπάρχει η διάθεση για εκδίκηση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, έτσι, για τις μεγάλες σφαγές 1770. Υπάρχει βία, έτσι, δηλαδή είναι αστείο να ζυγίζουμε τη βία του 19ου αιώνα και της εποχής των αυτοκρατοριών με τη σημερινή, με τη σημερινή εκτίμηση της βίας, έτσι.
0: Ναι. Ναι, πολλοί κάνουν το λάθος και κρίνουν τα μεσημερινά δεδομένα ιστορικά γεγονότα. Έτσι, έχουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο.
1: Και έχουμε μια ιδιότυπη κατάσταση στην Πελοπόννησο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι στην Πελοπόννησο βρίσκονται μέσα στα κάστρα, ενώ ο ελληνικός πληθυσμός, οι Ρωμιοί, βρίσκονται στην επαρχία. Δηλαδή είναι μια συνειδητή επιλογή εκεί των μουσουλμάνων να κλειστούν στα κάστρα και οι χριστιανικοί πληθυσμοί που κάνουν τις αγροτικές εργασίες να βρίσκονται στην Ήπεθρο. Υποψιάζονται οι Τούρκοι ότι υπάρχει μια επανεστατική κινητικότητα. Γι' αυτό έχουμε και την ομοιρία πολλών παιδιών ανάμεσα και του Μαυρομιχάλη, αλλά έχουμε και την περίφημη ιστορία, έτσι γράφει και ο Κοτσάμπας του Καστρόπουλου και του Καραγάτσι, την ομοιρία πολλών γόνων και χριστιανών σημαντικών μέσα στην Τριπολιτσά. Έτσι. Άρα υπάρχει ένα. Και δεν τα λαμβάνεται.
0: Προκρήτων, από... οι οποίοι είχαν προσκληθεί εκονάκοντες να βρεθούν από τον Μόρα Βαλεσί.
1: Πήγαν και παραδόθηκαν ηθελημένα, ακριβώς για να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των Τούρκων για την Επανάσταση. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια η Τριπολιτσά είναι το διοικητικό κέντρο των Τούρκων στην Πελοπόννησο.
0: Άρα οι οποίοι βέβαια πληροφορούμεθα για αυτούς τους ομήρους, οι οποίοι δεν ήταν λίγοι, ήταν μερικές δεκάδες, δεν πέρασαν καλά.
1: Όχι, δεν πέρασαν καλά. Έχουμε πάρα πολλοί. Τώρα δεν είναι λίγο πρωί, δεν είναι αγκίνα τα. Ναι. Υπάρχουν πολλές εφημερίδες.
0: Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει.
1: Ναι. Ο πρόγονος του Καραγάτση από τα φρικτά βασανιστήρια και από άλλα, ο Μήτρος, νομίζω, που γράφεται, για τον οποίο γράφεται ο Κοτσάμπας, αλλάζει και γίνεται μουσουλμάνος για να μπορέσει να βγει ζωντανός στην Τριπολιτσά. Ναι, ναι. Είναι κάτι που βαραίνει και τον ίδιο τον Καραγάτση αυτό συγγραφικά, έτσι, ναι, αυτή η εκτομοσία, να το πω έτσι, του προγόνου του.
0: Σωστό.
1: Και μας χάρισε αυτή την αριστουργηματική τριλογία, έτσι, του Κοτσάμπας. Η πτώση της Τριπολιτσάς, πρέπει να θυμηθούμε ότι έχει προηγηθεί κάτι το οποίο δεν ήταν συνηθισμένο για τα ελληνικά, για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, να το πούμε έτσι λίγο, ή για τους Ρωμιούς κρατούν, ότι μια πολιορκία που κρατάει πολλούς μήνες. Οι Ρωμιοί δεν πολεμούσαν έτσι. Πολεμούσαν με κάπως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή με την έφοδο, με το Αντάρτικο.
0: Κλέφτηκα, Αντάρτικα.
1: Κλέφτηκε και επίσης, επειδή είχαν και τις αγροτικές εργασίες, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν μπορούσαν να αφιερώσουν και πάρα πολλούς μήνες στον πόλεμο, έτσι, γιατί έπρεπε να γυρίσουν να ταΐσουν τις οικογένειές τους.
0: Σωστό.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να καταλαβαίνουμε και τις κοινωνικές ανάγκες. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε τα αποκομμένα τα πολεμικά γεγονότα. Εκεί έγινε και η στρατιωτική.
0: Δεν ήταν τακτικός στρατός, ήταν άνθρωποι του Μόχθου, του Μεροκάματου, οι οποίοι είχαν αφήσει τα χωράφια τους οικογένειες για να πάρουν τα όπλα. Ήταν οι επαναστάτες, ο επαναστατικός στρατός. Έτσι, αυτό
1: οι οποίοι θα ζούσαν και από ένα, για να πάμε και στα διάφορα επίδικα, και από ένα πιθανό πλιάτσικο, δηλαδή η αμοιβή τους, έτσι. Ή αυτή η παραμόντωση θα ήταν και από ένα πιθανό πλιάτσικο μέσα από μια.
0: Κύριε Καβαλιάρη, νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι δεδομένο, αναφέρεται από όλους τους ιστορικούς, γιατί γινόντουσαν συζητήσεις επί συζητήσεων και μεταξύ των οπλαρχικών για το πώς θα γίνει η μοιρασιά μετά την κατάληψη της πόλης. Ήταν η αμοιβή του στρατιώτη.
1: Το λέω γιατί πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο με τα δεδομένα της εποχής εκείνης και όχι. Γιατί καλό είναι να φέρουμε τα δεδομένα, ανταπόφευκτα μάλλον. Σκεφτόμαστε τα ιστορικά γεγονότα με τα δεδομένα της εποχής στην οποία ζούμε, αλλά η δύναμη της ιστορίας να μεταφερθούμε στην εποχή εκεί πέρα και να κατανοήσουμε τους ανθρώπους που ζούσαν την εποχή εκείνη. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Εκεί φαίνεται η στρατιωτική ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη. Η Τριπολιτσά αναδεικνύει τη στρατιωτική ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη, όπου καταφέρνει, όπως είπες, ας μην στον Νίκο Γιώργο, έναν κλέφτικο στρατό να τον κάνει τακτικό. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του Κολοκοτρώνη.
0: Ναι, τυπικά αρχηγός ήταν ο Υψηλάντης, ο Δημήτρης Υψηλάντης, αλλά ο πραγματικός αρχηγός ήταν ο Κολοκοτρώνης.
1: Ο αρχηγός ήταν ο Κολοκοτρώνης. Ο Δημήτρης Υψηλάντης είχε την, ας πούμε, την υψηλή εποπτεία, την υψηλή κυριότητα. Η επικαρπία ήταν ο Κολοκοτρώνης, το πούμε έτσι.
0: Έτσι. Σωστή. Ο παραλληλισμός είναι σωστός.
1: Ο Κολοκοτρώνης είναι και αυτός που αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με τους Αρβανίτες. Άρα βρίσκει και συμμάχους.
0: Νομίζω ολότελα με τους Αλβανούς, όχι τους Αρβανίτες. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια σύγχυση, συγγνώμη δηλαδή, για την παρέμβαση. Οι Αρβανίτες είναι οι χριστιανοί στον ελληνικό χώρο.
1: Ας το πούμε λίγο πιο σύγχρονο. Δεν είπα Αλβανούς με την έννοια ότι ακόμα δεν έχουμε.
0: Δεν υπάρχει η εθνική συνείδηση αλβανική.
1: Η εθνική συνείδηση ακριβώς.
0: Πολύ σωστά. Αλλά επειδή στους σημερινούς καιρούς υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στους όρους, οι Αρβανίτες ήταν χριστιανοί ελληνοποιημένοι χρόνια. Ακόμη και αν δεν μιλούσαν ελληνικά. Δεν το συζητούμε αυτό. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, πάμε στην άκρη.
1: Μιλάει με τον Ελμάς Μπέι, Και γι' αυτό ο κολοκοτρόνης αυτή τη συμφωνία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε, την πάει μέχρι τέλους.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και τις περιγραφές αυτών των στρατιωτών, γιατί είδαν ότι οι Αρβανίτες, οι Αλβανοί κτλ. Ήταν στρατιώτες μισθοφόροι των Βαλκανίων.
0: Οι δηλαδή, πιο επαγγελματίες.
1: Οι πιο επαγγελματίες. Δηλαδή, αν η ιστορία τους μαζί με των Σουλιωτών ήταν στην κεντρική Ευρώπη, θα είχαν γυριστεί δεκάδες ταινίες για, για τον πολεμικό τους ζήλο, να το πω έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Έχουμε τις περιγραφές ότι βγαίνουν αποστεωμένοι από την πείνα, μέσα από την Τριπολιτσιά κτλ. Και παρόλα αυτά βγαίνουν με τα όπλα. Γιατί είναι μέρος της συμφωνίας ότι θα βγουν με τα όπλα.
0: Είναι δεδομένο ότι ο Κολοκοτρώνης μετά την ευνίδια εισβολή των Ελλήνων, γιατί δεν το περίμενε, την χρονική στιγμή μιλάω, εκείνο το πρωί, σπέβδει να μπει στην πόλη. Γιατί? Για να προστατεύσει τους Αλβανούς. Γιατί? Γιατί είχε δώσει μπέσα.
1: Έτσι.
0: Έπρεπε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι περίπου τις 2000 να βγουν ασφαλείς. Γιατί? Γιατί αν τυχόν οι Έλληνες επιτίθονταν εναντίον τους, το ελληνικό σώμα θα είχε υποστεί βαρύτατες απώλειες. Γιατί? Γιατί ήταν εμπειροπόλεμοι αυτοί οι άνθρωποι και θα πολεμούσαν μέχρι ενός.
1: Ναι. Εντάξει, έτσι. Υπάρχει και η προσωπική σχέση.
0: Βεβαίως.
1: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, του Κολοκοτρώνη με τον Αλή Φαρμάκη.
0: Σωστό.
1: Με τον οποίο έχουν αλλάξει αυτό που λέμε αίμα. Έτσι.
0: Σωστό. Είναι αδελφοποιητή. Για να το πούμε,
1: πράγματα,
0: είναι
1: και... πράγματα που ακούγονται σήμερα λίγο
0: περίεργα. Ναι.
1: Αλλά είναι δεσμοί μπέσας και συμμαχιών που υπερβαίνουν και τις διαχωριστικές και άλλου τύπου γραμμές που θα μπορούσε να θέσει τότε το καθεστώς.
0: Όσοι έχουν διαβάσει τον καπτάν Μιχάλη, καταλαβαίνουν. Βέβαια, μυθιστόρημα, αλλά είναι ακριβώς βγαλμένο από τη ζωή, όπως λέμε. Λοιπόν, συνέχισε, Στεφάν. Ναι.
1: Άρα, ο Κολοκοτρώνης είχε αυτή τη σχέση με τον Αλφαρμάκη, μεταφέρει αυτή τη σχέση με την Πολιτσά. Έτσι, βγαίνουν οι Αλφαρμάκοι και σφαγιάζονται οι Τούρκοι και κάποιοι Εβραίοι που πήγαν μέσα στην Τρίπολη. Ο αριθμός δεν φτάνει πάντως αυτά τα νούμερα που ακούμε για 30-40 χιλιάδες. Ο Ρόντρικ Μπίτον, και αναφέρω τον Ρόντρικ Μπίτον γιατί νομίζω είναι ιστορικό και όλοι αποδεχόμαστε, μιλάει για 8.000 περίπου. Και νομίζω είναι ένα πιο ρεαλιστικό και πιο...
0: Δεν μπορεί να ήταν αυτός ο αριθμός που αντιγράφουν οι Τούρκοι, έτσι, λέγοντας για 30-40 χιλιάδες, γιατί ολόκληρος ο μουσουλμανικός πληθυσμός του Μόρια, με δικά τους αρχεία, με δικά τους απογραφή, που ήταν ακριβείς οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί τότε μάλλον, για τα χαράτσια, ήταν ακριβέστατες οι Οθωμανικές απογραφές, δεν ήταν πάνω από 30.000. Και ξέρουμε ότι η Πάτρα, επίσης μεγάλη πόλη, είχε φιλοξενήσει μέσα στα τείχη της, που δεν καταλήφθηκε από τους Έλληνες, σχεδόν τους μισούς Οθωμανούς μουσουλμάνους της Πελοποννήσου. Οπότε δεν είναι δυνατόν να έχουμε 30.000 μουσουλμάνους μέσα στην Τρίπολη. Έτσι. Πάμε. Και πάμε και στο άλλο, αν μου επιτρέπει, Στέφανε. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός δεν σφαγιάστηκε. Κρατήθηκε αιχμάλωτος. Και δεν μιλάω μόνο για τα χαρέμια. Μιλάω και για πολύ κόσμο, γιατί έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ως σκλάβοι, να απολυθούν. Δεν ξέρω, οι ζωντανοί εχμάλωτοι έπιαναν λεφτά. Τα λέω ομά, έτσι. Τα λέω ομά, αλλά αυτό συνέβαινε ένθεν κακή.
1: Χρησιμοποιήθηκαν κάποιες περιγραφές μετά του Δημητρίου Ψηλάντη που ένιωσε ένα σοκ, αλλά έδειξε λίγο και την αποκοπή του ίδιου του Δημητρίου Ψηλάντη λίγο από την πραγματική συνθήκη της μάχης. Όμως, αν μου επιτρέψεις, Γιώργο, να πω ότι. Γιατί πάντα πέρα από τα γεγονότα που έχουν το δικό του ενδιαφέρον, πέρα από αυτή την μπλέξη λογοτεχνίας ιστορίας που επίσης έχει το ενδιαφέρον του, που σταματάει η μυθοπλασία, αλλά εμείς οφείλουμε να πούμε και την ιστορία και τις εμπνεύσεις όπως είπαμε για τον Κοτσάμπα και τον καπτάν Μιχάλη. Όλα αυτά όμως είναι σημαντικό γιατί είναι τα δίκτυα και πάντα αυτές οι συνδέσεις είναι ενδιαφέρουσες. Υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα εδώ πέρα. Είναι ότι εμείς μιλάμε για μια επανάσταση. Μια επανάσταση με εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα κατά μεγάλο λόγο και θρησκευτικό χαρακτήρα. Και εν μέρει και κοινωνικό χαρακτήρα μια ανακατάταξη.
0: Ναι.
1: Έτσι ότι πλέον οι άνθρωποι θέλανε να.
0: Μπορεί να μην είναι τη ώρα, ναι, αλλά νομίζω ότι κάθε εθνική επανάσταση περιέχει το κοινωνικό στοιχείο. Έτσι.
1: Σωστά. Άλλο θέλω να πω είναι ότι οι Τούρκοι από τη μεριά του, ακόμα και σήμερα, και θα έλεγα ότι αυτό ίσω και κάποιε φορέ αυτή η ματιά μα λίγο προ τι ρωμανικέ πηγέ θέλει μια προσοχή, δεν αναγνωρίζουν καμία ελληνική επανάσταση.
0: Ναι.
1: Μιλάνε για μια στάση στο Μοριά.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ πέρα είναι μια διαφορετική θέαση, η οποία βέβαια έχει πολιτική σκοπιμότητα από πίσω.
0: Καλά, προφανώς. Είναι η δική τους ιστορία αυτή, τη γράφουν όπως
1: θέλουν. Όταν δεν συμφωνούνται μια επανάσταση με αυτό την χειραφέρνη κτλ. Και ότι όλα ήταν ιδηλιακά, και ότι απλά υπήρχαν κάποιες Greek gangs, όπως δηλαδή ελληνικές συμμορίες, όπως ήταν οι επίσημες ανακοινώσεις του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών κτλ. Ναι. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα χάσμα, ας πούμε, και στην θέαση και στην αντιμετώπιση, αλλά και στον τρόπο πρόσληψης.
0: Καλά, αν ρωτήσει κάποιος έναν αδαή Τούρκο, δηλαδή ο οποίος έχει μάθει μόνο ότι του είπαν στο σχολείο, θα πάρει την απάντηση: μα γιατί επαναστάτησαν οι Έλληνες, αφού περνούσατε καλά. Όλα τα μιλιέτ περνούσαμε καλά κάτω από τον Σουλτάνο. Γιατί επαναστατήσατε, γιατί άρχισατε να σφάζετε Τούρκους.
1: Ναι.
0: Είναι δυσνόητο δηλαδή για το μέσο Τούρκο να καταλάβει τι συνέβαινε στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή εκείνη την περίοδο.
1: Και επίσης είναι αρκετά κομικό, θα μου επιτρέψεις να πω, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να χρησιμοποιεί επιχειρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί από κάθε ηλικία για το γεγονός της Τριπολιτσάς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάπως κομικό τώρα να μιλάμε.
0: Και είναι, το είπες και στο ξεκίνημα, είναι αξιοσημείωτο ότι η επίσημη μηντιακή έκφραση, να το πω, της τουρκικής κυβέρνησης δεν αναφέρεται μόνο στην σφαγή των μουσουλμάνων αλλά και στη σφαγή των Εβραίων. Το τονίζει. Πού, σε ποια συγκυρία, για να δούμε πώς μπλέκεται η ιστορία με το σήμερα. Έτσι.
1: Και αυτό είναι κομικό και σε σχέση μάλιστα και με αυτά που είδαμε πρόσφατα στον ΟΗΕ, έτσι, για να πάμε στο σήμερα, και τι είπε και ο Νετανιάχου εκεί πέρα, και την ένταση γενικά που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Αλλά είναι όντως κομικό ότι χρησιμοποιείται χρησιμοποιείται και το στοιχείο, ας πούμε, των Εβραίων της εποχής, έτσι, για να πούμε ότι υπήρχε μια σφαγή. Υπήρχε μια, βεβαίως, σφαγιά στην Ευρωπαϊκή πληθυσμή. Ήταν τελείως διαφορετικοί οι συσχετισμοί, για να το πούμε και ξεκάθαρα, έτσι, των συμμαχιών εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πολλοί από τους πληθυσμούς, ας πούμε, τους Εβραϊκούς που ζούσαν εκείνη την εποχή στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, ήταν σε σημείο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ναι.
1: Και για να χρησιμοποιήσω ένα άλλο παράδειγμα, αυτό το βλέπουμε πολύ, ας πούμε, στην περιοχή της Μακεδονίας, όταν ήταν στην Επανάσταση, έτσι. Στη σφαγή της Νάουσας.
0: Με τους Ντονμέρες, ναι, σωστά.
1: Και στη σφαγή της Νάουσας, έτσι. Λοιπόν, στην καταστροφή της Νάουσας. Εκείνη την εποχή, το εβραϊκό στοιχείο, το οποίο είχε το δικό του μιλέτ, έτσι, ήταν κοντά στις επιταγές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Μια εθνοτική κοινότητα, θρησκευτική παύλα εθνοτική, η οποία, Στέφανε, προσπαθούσε να επιβιώσει.
1: Συμφωνώ.
0: Ήταν ανάμεσα στις συμπληγάδες πάντα, έτσι.
1: Μην ξεχνάμε ότι οι τρεις κοινότητες, έτσι, για τους ακροατές μας, που είχαν στα χέρια του, εντός του πλαισίου της Ομακής Φοβολής, ήταν οι Ρωμοί, οι Αρμένοι και οι Εβραίοι, που είχαν στα χέρια τους την οικονομική κινητικότητα, ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής κινητικότητας. Έτσι, που αφορούσε το εμπόριο.
0: Καθώς για τους χριστιανούς και μουσουλμάνους.
1: Το εμπόριο προϊόντων που είχαμε και το εμπόριο χρήματος.
0: Μπράβο. Πιστωτές. Δανειστές.
1: Πιστωτές της εποχής. Άρα.
0: Ναι, θα μου επιτρέψεις να πω το εξής. Τότε, σε εκείνες τις συγκυρίες, ούτε η Ισλαμική θρησκεία, ούτε η Χριστιανική επέτρεπαν ανοιχτά σε χριστιανούς ή μουσουλμάνους να ασκούν το επάγγελμα του αργυραμιβού, του δανειστή.
1: Ναι, επίσης οι μουσουλμάνοι απήχαν και από το εμπόριο, δηλαδή θεωρούσαν και το εμπόριο.
0: Σωστό,
1: μία
0: ευτελές.
1: Ευτελές, οπότε το αφήνανε στους υποτελείς.
0: Στους Ρωμιούς ή στους Εβραίους.
1: Ναι. Έπρεπε να κάνουν εμπόριο για να μπορούν να πληρώνουν φόρους.
0: Τους φόρους.
1: Γιατί οι μουσουλμάνοι δεν πληρώνουν φόρους, έτσι.
0: Σωστό.
1: Άρα, οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί που δρούσαν εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έπρεπε να έχουν μια εμπορική δραστηριότητα, έτσι, μια οικονομική δραστηριότητα, για να μπορούν να πληρώνουν του φόρου.
0: Σωστό.
1: Ένας από τους λόγους και της Επανάστασης ήταν ότι κάποια στιγμή το σύστημα αυτό χτύπησε τα πάνω. Δηλαδή δεν μπορούσαν να δουλεύουν οι λύκοι.
0: Μα αυτό συνέβαινε, γιατί και σωστά μηδιάς, γιατί είναι και ένας λόγος, μάλλον ο βασικός, των μαζικών εξισλαμισμών, των μη βιαιών εξισλαμισμών.
1: Έτσι.
0: Όταν ο άλλος έφτανε στο σημείο να πεινάει, εργαζόμενος αλλά να πεινάει, σου λέει κάποια στιγμή θα πάω να γίνω μουσουλμάνος να πληρώνω φόρο. Έτσι. Λοιπόν, συνέχισε, βάλε, γιατί σε διέκοψα. Ναι.
1: Όχι. Άρα, ήθελα να κλείσω ότι αυτές οι τρεις κοινότητες, λοιπόν, οι οποίες ασκούσαν οικονομική δραστηριότητα εντός του πλαισίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χρησιμοποιώντας ως σημαία στα πλοία τους στο εμπόριο τη σημαία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι, ήταν λογικό, καταλαβαίνεις πως λέω το λογικό, να έχουν και έναν εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ τους και το διαμοιρασμό της οικονομικής πίτας, θα το πω έτσι, εντός του πλαισίου.
0: Σωστό.
1: Θα μου πεις, αυτό φτάνει στην Πελοπόννησο. Όχι, δεν φτάνει στην Πελοπόννησο με τον τρόπο που το αναλύουμε τώρα από ψηλά. Φτάνει στην Πελοπόννησο όμως ως συνέπεια ακριβώς αυτής της αλυσίδας που ξεκινάει από ψηλά και φτάνει και μέχρι την Τριπολιτική.
0: Και γι' αυτό και το ξέσπασμα των επαναστατών και σε βάρος της εβραϊκής κοινότητας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά αυτό ήταν άπαξ. Δεν συνέβη ξανά.
1: Όχι, ήταν άπαξ. Έχουμε και μετά την απελευθέρωση.
0: Και σε βάρος της εβραϊκής κοινότητας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά αυτό ήταν άπαξ. Δεν συνέβη ξανά.
1: Ναι, όχι, ήταν άπαξ. Έχουμε και μετά.

0: πέρα από ένα θρησκευτικό φανατισμό που μπορεί να υποκινείται ξέρω από κάποιο αυτό, υποκρύπτουν συνήθως και κάποια οικονομικά κίνητρα.
1: Ήταν και ο λόγος που ο Φίλιππος ή ο Λουδοβίκος, δεν θυμάμαι, ο Πέμπτος έστειλε τους ναΐτες στην πύρα.
0: Ναι.
1: Αφοσιωμένοι στρατιώτες του Χριστού με πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Τα οποία έπρεπε κάπως να ενισχύσουν το γαλλικό στέμμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε όμως να δούμε τι γίνεται μέσα μετά την κατάληψη της πόλης. Όντως υπάρχει σφαγή. Δεν το αρνείται κανείς. Ούτε οι Έλληνες ιστοριογράφοι. Έτσι, προφανέστατα και ο αριθμός δεν είναι 30-40 χιλιάδες. Το εξηγήσαμε το γιατί δεν μπορεί να είναι. Υφίσταται όμως σφαγή. Μπαίνουν μέσα Έλληνες άτακτοι, έτσι, επαναστάτες.
0: Για να το πούμε με λίγα λόγια ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Η Τριπολιτσά έχει δύο ιστορικές, ας πούμε έτσι, αλήθειες. Είναι μια αποφασιστική στρατιωτική νίκη.
1: Σωστό.
0: Που εδραιώνει την Επανάσταση και την εδραιώνει και στην Πελοπόννησο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο κομμάτι της Ελλάδας που βρίσκεται ο μεγαλύτερος χριστιανικός πληθυσμός.
1: Σωστό.
0: Και ταυτόχρονα ήταν και ένας τόπος όπου υπήρξε σφαγή μουσουλμάνων και Εβραίων, όπως είπαμε, στο πλαίσιο μιας μεγάλης μάχης και στο πλαίσιο βέβαια κλίματος βίας της εποχής όπου. Η ζωή δεν έχει την αξία που έχει, ας πούμε, να το πούμε έτσι, σήμερα. Όμως η Τριπολιτσά δεν είναι, ας πούμε, είναι το σημείο καμπής από την απλή εξέγερση στην Επανάσταση.
1: Ναι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο.
0: Η κατάληψη του διοικητικού κέντρου των Τούρκων στην Πελοπόννησο.
1: Ναι. Και όχι μόνο στην Πελοπόννησο. Καταρχήν ήταν η έδρα του Κιουταχή, έτσι, ο οποίος τότε πολεμούσε τον Άλι Πασά.
0: Ναι, ναι.
1: Και το χαρέμι του περιήλθε στα χέρια των επαναστατών.
0: Η Τριπολιτσά είναι τομή. Καταραίει το διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Υψουσίας στην Πελοπόννησο. Οι επαναστάτες αποκτούν πρόσβαση σε μεγάλες φορτιότητες όπλων πυρομαχικών. Άλλο ένα κομμάτι που δεν εξετάζουμε ποτέ, και ίσως και στα 200 χρόνια που γιορτάσαμε, δεν δώσαμε τη δέουσα σημασία.
1: Ναι.
0: Τα πυρομαχικά, δηλαδή έτσι. Από πού είχαν όπλα.
1: Οπλισμός και πυρομαχικά.
0: Είχαμε βέβαια στην Τιμιτσάνα τα περίφημα.
1: Τους
0: μήλους, τους μπαρουτόμιλους κτλ. Αλλά ένας τρόπος απόκτησης όπλων ήταν και αυτός.
1: Και μιλούμε για καλή ποιότητα οπλισμού, έτσι, όχι πρόχειρο οπλισμό.
0: Αποκτά εδαφικό πυρήνα η Επανάσταση. Δηλαδή αποκτάει πλέον γη, να το πούμε έτσι. Έτσι δεν είναι μια επανάσταση η οποία είναι λίγο στα βουνά, λίγο κρυμμένη.
1: Καταρχήν δείχνει και στο εξωτερικό ότι δεν είναι μια εξέγερση απλή κάποιου αγροτικού πληθυσμού ο οποίος κάνει κάποια φασαρία και θα υποταχθεί συντόμως. Εδώ δείχνει το πράγμα πηγαίνει σοβαρά. Και να πούμε λίγο και για τον αντίκτυπο. Στο εξωτερικό, έτσι.
0: Και το τέταρτο, θα μου επιτρέψει να πω και το πιο σημαντικό, ίσως το επαναληφθώ, αλλά, αλλά του έχω μια δυναμία και έχουμε πλέον την ανάδειξη του Κολοκοτρώνη ως αντιστράτηγου της Επανάστασης.
1: Σωστό.
0: Είναι καταπληκτικό ότι ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος έχει φύγει 15 χρόνια πριν περίπου, ως κυνηγημένος από την Πελοπόννησο και από χριστιανούς και από μουσουλμάνους.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ως κλέφτης.
1: Σωστά τοποθετείς και από χριστιανούς και από μουσουλμάνους, γιατί δεν αντιλαμβάνεται πολλοί κόσμος τις περίεργες ισορροπίες της εποχής.
0: Ναι, φεύγει, γιατί η Πελοπόννησος ζει, είμαστε στη φάση, έχει το ειδικό αυτό διοικητικό καθεστώς, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει μια προωθημένη αυτοδιοικητική χειραφέτηση, η οποία βέβαια καταλήγει πάλι στη φορολογία, αλλά είναι μια προωθημένη αυτοδιοικητική χειραφέτηση. Ουσιαστικά υπάρχει μια αυτοδιοίκηση των χριστιανών, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε εκείνη τη στιγμή ο Κολοκοτρώνης στις αρχές του 20ου φεύγει κακήν κακός, έτσι. Ναι, ναι.
1: Ω ταραχοποιός φεύγει. Ω ταραχοποιός στοιχείο.
0: Ταραχοποιός εκλέφτη.
1: Διώκεται, ναι.
0: Έχουμε το comeback, να το πω έτσι, ως πλέον ενός συγκροτημένου στρατιωτικού που νομίζω. Στέκεται στο πλάι, εγώ θα μου επιτρέψει να πω και δεν το θεωρώ υπερβολικό, του π.χ. του Γκαριμπάλντι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, δηλαδή ο Κολοκοτρώνης.
1: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Είναι μια τεράστια επαναστατική παύλα στρατιωτική φυσιογνωμία. Προφανώς δέχεται τη φθορά μετά γιατί εμπλέκεται στις εσωτερικές διαπάλες, διαμάχες εμφυλίου κτλ.
1: Στέφανε,
0: αλλά
1: ο Κολοκοτρώνης
0: είναι το πρόσωπο που ενσαρκώνει, δηλαδή αν ο Καποδίστρας ενσαρκώνει την πολιτική. Ολοκλήρωση της Επανάστασης, ο Κολοκοτρώνης ενσαρκώνει τη στρατιωτική της.
1: Και είναι πραγματικά με το σπαθί του κυριολεκτικά προάγει εαυτόν στον

0: αρχιστράτηγο. Τι πράγμαση, έτσι. Δηλαδή, η πολιορκέικη άλωση, που ήταν πολύ δύσκολο πράγμα να μαζέψεις ένα σκέρι, θα χρησιμοποιήσω την τουρκική φράση, από αγρότες, κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν ήταν στρατός, δεν ήξεραν τι σημαίνει πειθαρχία. Και όπως είπε στο ξεκίνημα, να τους κρατήσεις σχεδόν 9 μήνες έξω από μια πόλη. Ενώ έχουν οικογένειες, ενώ έχουν ζώα, ενώ έχουν χωράφια. Να τους κρατήσεις εκεί πειθαρχημένους να κάνουν αυτό που θέλεις, να πολιορκούν. Έτσι. Και από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα δερβενάκια. Την άλλη μεγάλη νίκη που έσωσε την Επανάσταση. Έτσι. Ναι, μιλάμε για την προσωπικότητα του Κολοκοτρώνη τώρα.
1: Ναι, το έχω πει για τα δερβενάκια, τα οποία είναι ένα παράδειγμα. Ξέρεις, έχω γράψει, έχω μεγάλη αντίθεση στα δερβενάκια.
0: Αλίμονο, το ξέρω, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Δηλαδή ένας στρατός τριών χιλιάδων, πώς κατατρόπωσε ένα στρατό
0: 30.000. Από την άλλη όμως.
1: Έχουμε επιλογή πεδίου μάχης. Έχουμε τεχνάσματα, έχουμε συνδυασμό κλέφτικου και τακτικής σύγκρουσης, έτσι κτλ.
0: Ήδη βέβαια, Στέφανε, και πρέπει να το πούμε και αυτό, είχε δώσει τα δείγματα κατά την πολιορκία της Τρίπολης ο Κολοκοτρώνης. Αλλά πρέπει να πούμε και το άλλο, ο Κολοκοτρώνης. Επίσης, το είπες, το ανέφερες, πριν εμπλακή κλπ. Ήταν άνθρωπος, φυσικά και ενεπλάκη σε μικρότητες, ας το πούμε έτσι. Φυσικά και πήρε και ο ίδιος λάφυρα, όπως πήραν όλοι οι οπλαρχηγοί και όπως πήρε και ο τελευταίος στρατιώτης. Νομίζω ότι ο μόνος που δεν πήρε λάφυρα από την Τριπολιτσά ήταν ο Νικητάρας. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Ο ανιψιός του δηλαδή, ο Νικητάρας Σταλαματεμόγλου.
1: Ναι, αυτά έχουν πάντα μία αξέτα, δεν μπορώ να είμαστε σίγουροι. Εντάξει.
0: Ναι, όχι, δεν μπορούμε να σίγουρα.
1: Αν πήρε δύο ντουφέκια ή ένα.
0: Όχι, τα λέω λάφυρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ντουφέκια θα πήρε, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, στρατιώτη. Ναι. Ήταν, το άρεσαν τα τουφέκια, τα γιαταγάνια, τα σημοπλουμισμένα λίμωνο, έτσι. Ναι. Αλλά εννοώ ότι δεν πήρε τη Μαλφή. Γιατί ο Κολοκοτρώνης πήρε. Η Μπουμπουλίνα πήρε. Οι Μαυρομιχαλαίοι πήραν. Ο Πλαπούτας πήρε. Όλοι πήραν. Είπαμε, ήταν η αμοιβή.
1: Στην Ευρώπη έγινε στη Τριπολιτσά. Τη στιγμή που έγινε η Τριπολιτσά. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις π.χ. του Γκόρντον, του γνωστού ιστορικού Σκοτσέζου κτλ. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί από τους φιλέλληνες που είναι στο ελλαδικό χώρο δεν μπορούσαν ακόμα να συνειδητοποιήσουν την αγριότητα της βίας στα Βαλκάνια. Έτσι. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε ότι ακόμα στην Ευρώπη υπήρχε μια αντίληψη της μάχης σε τακτικό επίπεδο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή ότι παρατάσσουν τη στρατή, ότι πυροβολούν οι μεν, πυροβολούν οι δε, έφυγουν και μετά γίνεται ίσως αφού από τους πυροβολικούς ζούμε.
0: Βέβαια, Στέφανε, ξέρεις ότι ο γαλλικός εθνικός ύμνος αναφέρεται στους εχθρούς οι οποίοι έρχονται να σφάξουν τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Άρα είχαν και αυτοί μνήμες. Βέβαια, το 1821 μπορεί να τους φαινόντουσαν κάπως πιο μακρινές από το 1897. Εν πάση περιπτώσει, κοντινές ημερομηνίες είναι, αλλά προφανέστατα όχι σε αυτή τη μαζικότητα. Είχαν και αυτές τέτοιες μνήμες. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας στρατός εισβολέας όλο και κάτι θα κάνει. Έτσι. Είναι αλήθεια αυτά που είπες για το Ρεμπό, γιατί έδειχνε σοκαρισμένος. Και υπάρχει μια φράση εδώ.
1: Για τον Γκόρντον, για τον Τόμας Γκόρντον.
0: Α, για τον Γκόρντον. Για τον Γκόρντον είπες. Ναι. Για το Ρεμπό όμως κάναμε και αναφορά. Αποτυπώνει ο Μαζάουρης στο βιβλίο, το οποίο είναι εξαιρετικό και το προτείνω τώρα. Όχι σε σένα, εσύ το έχεις διαβάσει στους ακροατές. Για την αποτίμησή του όσον αφορά την Ελληνική Επανάσταση. Και αναφέρει μια φράση του Ρεμπό. Του έκανε, λέει, εντύπωση η αλλαλαγμή των νικητών. Έμοιαζα, λέει, με κραυγές ανθρώπων τίγρεων, των ανθρώπων που κατασπαράζουν άνθρωπο. Ναι, αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη.
1: Πάντως, επειδή είχε το βιβλίο του Μαζάουρ, ακόμα και από ένα βιβλίο έτσι όπως του Μαζάουρ, βλέπεις τη δυσκολία να καταγραφεί η Ελληνική Επανάσταση ως ένα ενιαίο γεγονός.
0: Δηλαδή, σωστό.
1: Και ο Μαζάουρ την πιάνει ως ένα γεγονός επεισοδίων.
0: Ναι. Ναι, μα δεν γίνεται. Δεν μπορεί, όντως.
1: Η Ελληνική Επανάσταση είναι ακόμα σύνθετο μοσαϊκό, να το πω έτσι.
0: Έτσι.
1: Όπου τα ψηφιδωτά του στην κάθε ψηφίδα έχουν πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις, οι οποίες πρέπει να πάνε στο πνεύμα της εποχής και ακριβώς και στη ρευστότητα πλαισίου της αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι πώς μεταβάλλεται αυτή η ρευστότητα του πλαισίου της Ομαδικής Αυτοκρατορίας προς ένα πολιτικό υποκείμενο που είναι βέβαια το νέο ελληνικό κράτος, mm-hmm. που έχει και αυτό επέτειο σε 4 χρόνια, αλλά το ξεχνάμε.
0: Ναι. Να μην το ξεχάσουμε. Γιατί το είμαστε έτσι ένας λαός από τα ελαττώματα. Έχουν πολλά προτερήματα, αλλά έχουν κοντή μνήμη.
1: Οφείλω να το πω, η μεγάλη επιτυχία της ελληνικής επανάστασης είναι ότι δεν έμεινε, το λέω λίγο προκλητικά, δεν έμεινε στην επανάσταση και προχώρησε στην πολιτική ολοκλήρωσή της.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Για να επιστρέψουμε.
1: Οι φίλοι μας που λέμε οι Σέρβοι απέτυχαν στην δική του επανάσταση.
0: Έτσι, η οποία προηγήθηκε τις ελληνικές, αλλά.
1: Βεβαίως προηγήθηκε. Και όχι μόνο προηγήθηκε, έμεινε και ζωντανή, ζωντανή τέλος πάντων, ενεργή κατά κάποιο τρόπο για 15 χρόνια.
0: Ωστόσο, η πρώτη εθνική επανάσταση θεωρείται ελληνική. Γιατί? Γιατί ήταν επιτυχής. Σε αντίθεση με τους Σέρβους, οι οποίοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να πάρουν κάποια προνόμια.
1: Και γιατί είχε ενσωματώσει και αρκετά εθνικά προτάγματα, mm-hmm. προϊόν ακριβώς αυτής της επιρροής και του ελληνισμού της διασποράς και διάφορων
0: ακριβώς. ξένων. Ναι, είναι αυτή η περίφημη Ελλάδα ελληνική διαφώτιση, αυτό θέλω να πω, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για να επιστρέψουμε λίγο, γιατί πιέζει ο χρόνος και ξέρω ότι δεν έχεις πολύ χρόνο, να υπενθυμίσω στους ακροατές που δεν είναι υποχρεωμένοι όλα ξέρουν ιστορία, της κατάληψης της Τροπολιτσάς είχαν προηγηθεί με το ξέσπασμα της Επανάστασης, η δίωση του Αϊβαλή, των Κιδωνιών, πάνω από 2.000 Ρωμνοί, χωρίς να έχουν επαναστατήσει, σφαγμένοι, για να τρομάξουν οι υπόλοιποι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί τα επεισόδια στην πόλη, με 500-600 Ρωμνιούς νεκρούς, ο απαγχωνισμός του Πατριάρχη. Αυτά είχαν φτάσει στους Πελοποννήσιους.
1: Γιατί ήταν εκφοβιστικές, ας πούμε, και ακριβώς υπήρχαν τα. Για να κλείσουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε προειδοποιητικά φαινόμενα της Επανάστασης που έρχεται. Έτσι.
0: Και απλώς να κάνω και μια αναφορά ότι ανάμεσα στο ελληνικό στράτευμα, αν μπορούμε να το πούμε, ας το πούμε έτσι, στράτευμα ήταν, βρισκόταν και πάρα πολλοί πρόσφυγες από τα Ιβάλη. Έτσι για να ξέρουμε και τι μιλάμε. Και ότι προφανέστατα, εγώ θα μείνω για να πάμε στο σήμερα, γιατί ξεκινήσαμε το σήμερα και κάναμε την εκπομπή γιατί μας το υπενθύμισε το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών, να είναι καλά οι άνθρωποι. Να μείνω στον μετριοπαθή λόγο του Προέδρου της Τουρκίας, ο οποίος ανέφερε από το βήμα του ΙΕ ότι επιδιώκει λύση με την Ελλάδα στα όποια θέματα, βεβαίως. Εντάξει, πονηρό είναι και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι μια φίλη και σύμμαχος χώρα. Ας μείνω σε αυτό.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποια είναι τα θέματα με την Τουρκία.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα το δούμε και μαζί. Θα το δούμε και μαζί. Έτσι. Αυτό, γι' αυτό είπα ότι είναι το πονηρό του κύριου Προέδρου αυτό. Έτσι, ότι να συζητήσουμε λέει, τα θέματα. Εμείς ξέρουμε ότι το θέμα είναι ένα, η φαλοκρηπίδα. Που εκεί ξεκινάνε όλα και τελειώνουν όλα. Και το Κυπριακό βεβαίως. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Έτσι.
1: Ναι, είναι όντως άλλο ζήτημα. Ναι. Αλλά είναι στη βεντάλια των εθνικών ζητημάτων.
0: Βεβαίως. Ναι, αυτά τα δύο είναι. Τώρα ο κύριος Ερντογκάν βάζει πολλά θέματα. Εντάξει, τα οποία λέει ωστόσο ότι πρέπει να συζητηθούν. Με τη φίλη και σύμμαχο Ελλάδα. Πρέπει να συζητηθούν. Εντάξει, εκείνη το πονηρό του. Λοιπόν, γι' αυτό θα κλείσουμε έτσι με αυτόν τον ήπιο τρόπο. Νομίζω, Στέφανε, ότι βάλαμε έτσι σε μια βάση την κουβέντα αυτή, όπως την άνοιξε το Υπουργείο των Εξωτερικών της Τουρκίας και μπέρδεψε και πολλούς στην Ελλάδα. Μακάμα με σφαγή. Ναι, και οι Έλληνες φάζαν. Και οι Έλληνες φάζαν αμυνόμενοι. Παντού γινόντουσαν τέτοια. Εξάλλου, πρέπει να το πούμε και το λέω για τους ακροατές. Δεν προσκαλέσαμε τους γείτονές μας, τους Τούρκους τότε να έρθουν να μας καταλάβουν, να κατακτήσουν. Και κακά τα ψέματα, το Ρουμ Μιλιέτ, το έθνος των Ρωμιών, ήταν υποτελές. Πλήρωνε φόρο.
1: Πλήρωνε φόρο, ακριβώς.
0: Και όχι κάτι απλό, όχι κάτι λίγο, όχι κάτι ελάχιστο. Πλήρωνε φόρο σε σημείο πάρα πολύ να μεταστρέφουν, το είπαμε, την πίστη τους για να μην πληρώνουν αυτό το φόρο. Και να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ιστορικά καταγεγραμμένο. Εκτός από το Χαράτσι, υπήρχε το παιδομάζωμα. Το Ντεφσιρμέ, το οποίο έφτασε περίπου το 1800 κάτι για να καταργηθεί. Θέλαν στρατό οι Οθωμανοί, παίρναν από τους υποτελείς τους, από τα άλλα μιλιέτ, όχι από τα, από τα μουσουλμανικά. Πέραν τα μικρά αγόρια, τα κάναν γενίτσαρους. Λοιπόν, πόσο να αντέξουν δηλαδή οι λαοί αυτοί. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ξέρω ότι δεν έχεις χρόνο, αλλά θα μιλούσαν και άλλο.
1: Θα βρούμε και άλλη συζήτηση.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Στέφανος Καβαλιεράκης, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, καθηγητής ιστορίας Σχολή Δημοσίας Διοίκησης. Και επειδή μίλησα για το καλό πνεύμα με το οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της τουρκικής Τζουμχέρτ, της τουρκικής δημοκρατίας από το βήμα του ΟΗΕ, αναφέροντας ότι τα όποια θέματα με την Ελλάδα, η οποία είναι φίλη και σύμμαχος, θα λυθούν μέσω του διαλόγου, να πάμε σε ένα έτσι νοσταλγικό τραγούδι. Θα πάμε στο πραγματικό Φιλεντέμ. Όλοι το έχουμε μάθει από τον Νίκο Ξυλούρη, με το στίχο «Μια παντρεμένη αγαπώ» κλπ. Δεν είναι όμως αρχικός στίχος αυτός. Ο αρχικός στίχος τον αντέγραψε ο περίφημος Φουσταλιέρης μια φορά, έτσι είναι η ιστορία, από ένα τουρκικό πλοίο το οποίο στο Μεσοπόλεμο, δηλαδή λίγο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, είχε πιάσει το λιμάνι του Ρεθύμνου. Τραγουδούσαν αυτό σκοπό οι Τούρκοι ναυτικοί. Τον αντέγραψε, τους έβαλαν να τραγουδάνε σε ένα καφενείο εκεί στο Ρεθύμνο ο Φουσταλιέρης. Τον αντέγραψε και τώρα θα τους ακούσουμε από μια νέα, έτσι, μια νεανική ομάδα, τους Γκεζί. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα τα ακούσει το γνήσιο, τον πραγματικό στίχο. Έχει πολλές παραλλαγές βέβαια το τραγούδι. Έχει τραγουδεί και στα τουρκικά από το Φουσταλιέρη. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις αρχικές. Μιλάει για μια τουρκοπούλα στο τζαμί. Έτσι. Και αν θα μου επιτρέψετε και έτσι το πιο... Ακούγεται αστείο, αλλά κατηγορούμε συγκινητικό κομμάτι. Ο ερωτευμένος με την τουρκοπούλα νεαρός της λέει: «Κοίτα με», λέει, «και αστρώ χείρο. Κοίτα με και αστρώ χείρο. Και πάρε με», λέει, «στο κρεβάτι σου, μα εγώ θα θέτω στο γύρο». Δηλαδή δεν θα έρχομαι να ξαπλώνω μαζί σου με κακούς σκοπούς. Απλώς θέλω να σε καμαρώ, να σε βλέπω, γιατί είσαι τόσο όμορφη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί Έλληνες, φίλοι, συμπατριώτες, συνέλληνες, θα κλείσουμε έτσι. Ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ηρακλείου, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Παπαδάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Δημήτρης Στρατήγης, στη γραμματιακή υποστήριξη η κυρία Ελένη Ξυλούρη, και να μην ξεχάσουμε τον Παράσο Καραλαμπάκη, ο οποίος συμπαραστάθηκε στον συνάδελφό του. Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλό ξημέρωμα. Είπαμε, μας ακούτε από όλα τα πλάτη και τα μήκη της Ιδρωγείου. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρύπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενόντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την έρθη στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάζωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυφεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπασαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ενοπλωτό σκάφος πυροσβεστικής από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λάβριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου.

0: Τώρα στον ανακριτή οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου, η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα, προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του, αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηναν τις υπόθεσεις, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 200-350 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες σε διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν. Είχαμε στον αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα, στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονου, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή. Βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή μια επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων, και τελικά οι δύο συνελήφθησαν στα διόδια έκλειγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή του λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταδίωξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. αλλάζουμε θέμα. Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με το δικηγόρο του μάλιστα να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Μιλώντας σήμερα...
0: Ελένη, μας ακούς?
3: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε, ωραία. Ελένη, ξεκινά πάλι.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτή τη πράξη που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές, οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής και έτσι τα μάζεψε όλο ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις ακμής. Κατά τον ίδιο, τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε έναν δερματολόγο κοινός, έτσι.
0: Ναι.
3: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
3: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άσκησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είπε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμενος στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν η βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής. Mm-hmm. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Η Ιατρική Σύλλογη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, καλό μεσημέρι, αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρανσης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση
5: ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύκδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης νοσοκομιακής υποδομής και ακόμη επισημαίνουν ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό και πως κάθε αντίθετη πρακτική όχι μόνο είναι παράνομη και αντιδεοντολογική, αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υποσχόμενες θεραπείες παθήσεων, μεταξύ άλλων όπως το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία, με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελούν σαφή εξαπάτηση δίκη των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των Περιφερειών και των Δικαστικών Αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΣ στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε δυσπραγία βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της περιοχής εν ώψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν που να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών εργατών για να βοηθήσουν συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει στην Καστοριά. Έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλη η μηλοπαραγωγή. Και βεβαίως μιλάμε και για την ίδια τη χρονιά, που είναι μια σχετικά καλή χρονιά, με κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια προβλήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μήλου, λόγω των παγετών και κάποιων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι όλοι οι μηλοπαραγωγοί με τα χέρια στην δεμένα, όπως μας μεταφέρουν. Δεν ξέρουν πώς θα βγει η φετινή χρονιά, πώς θα γίνει η συγκομιδή και τι τιμή θα πιάσουν κιόλας τα μήλα που θα συγκομίσουν, διότι δεν είναι ανοιχτή φέτος η τιμή προς πώληση, για να δουν αν θα βγάλουν κέρδος ή αν θα μπουν πάλι μέσα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
7: Βρήκε, καλό μεσημέρι. Αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοπία με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα υνοποίησιμα σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το Πάσιο, Κλιμέντιο και Κιάτο Κορινθίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απαιτούν κάποια μέτρα στήριξης όσο είναι τουλάχιστον νωρίς, γιατί όπως ξέρουμε έχει αρχίσει και ο τρίγος ουσιαστικά ολοκληρώνεται σε κάποιες περιοχές. Ζητούνται λοιπόν αυστηρότεροι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας και στην αγορά, έτσι ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φθηνών εισαγόμενων σταφυλιών, που και αυτά συμπιέζουν τις τιμές του εγχώριου προϊόντος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγκη. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισσας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισσα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισσας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου είχαν, στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν καθόλου. Δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ δύο ακόμη περιστατικά παραμένουν υποδιερεύνηση. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισσας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισσας, ο οποίος είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος στη Θεσσαλία. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτά τα 39 κρούσματα, τρία περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτά, τα κρούσματα τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 20 είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Τώρα, στους υπόλοιπους Δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξεφεύγει κάποιος από τους Δήμους σε όλο το νομό Λάρισσας. Ο Δήμος Κυλένδρα είχαμε 8 κρούσματα, 6 κρούσματα στο Δήμο Τυρνάβου, 6 κρούσματα επίσης στο Δήμο Τεμπών, 3 κρούσματα στο Δήμο Φαρσάλων, 2 κρούσματα στο Δήμο Αγιάς και 1 κρούσμα στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, οι επηρεαζόμενοι Δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισσών βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο νομό της Λάρισσας. Έχουμε και στην Καρδίτσα, έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιουμένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΚΑ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρυμού, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο. Και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στη νότια έξοδο ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, αναρτώντας στην πύλη τις επιγραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα, η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μια αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΠΚΑ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΦΠΚ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που επωδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, η Περιφέρεια το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασιστεί να ισχύσει ένα καινούργιο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως όντως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλη, το απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις από την ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου στη Ρόδο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
10: Καλό μεσημέρα από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟΑΝ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις. Ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως τις δυσκολίες, η κυρία Σβήνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπε, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησί της ΚΟ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων, και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, επέσημανε μεσαίων κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πιέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
11: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής, και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις σχολείων. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην προβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια, βρήκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο σε περίπτωση που κάποια από αυτά τα σχολεία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παλιό καθεστώς, να παραμείνει. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παράδειγμα του φυσικού αερίου. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30% και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΑΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο μινωικό μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο το, να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε τελετουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της αποφάσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο. Και πρόσθεσα ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο ανθρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές. Την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Γκέλινα. Μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του ανθρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Ανθρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα. Με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκταρινές ώρες. Βέβαια, στην περιοχή της Κορινησίας ήταν πιο έντονο το φαινόμενο. Πρόκειται για μια αλλιευτική πρακτική που απαγορεύεται στον Ανθρακικό από το 1966. Είναι εξίσου ανησυχητικά, είναι και τα στοιχεία για τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Από την εξέταση των 1.270 αλλιευτικών ταξιδιών και 137 σκαφών καταγράφηκαν 2.528 καρχαρίες, εκ των οποίων τα 402 ανησυχητικά είδη. Από αυτά τώρα τα 134 δεν απελευθερώθηκαν ζωντανά, αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον Ανθρακικό κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Η έκθεση ζητά να εντατικοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονησία, στην Κόπερνα, αλλά στη Βόνιτσα και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα, όμως, μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρήπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 αποκαλύπτει το μέγεθος της ρήπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και

0: μικροπλαστικά. Θέλω να σας πω κάτι.
1: Ναι. Αλεξάνδρα, μας...
0: Αντιδικαστική και διαρκή προστασία του αμβρακίου κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο βήμα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Η αλήθεια είναι.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς. Και είναι και τσουκτερά, μην ξεχάσουμε τα πρόστιμα. Αλλά δεν είναι θέμα προστίμων, είναι κυρίως να προσέχουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά μέχρι τώρα τουλάχιστον. Γιατί είπαμε, γιατί η περική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου. Και αυτό ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας και πρώην αντιστράτηγος στην αποστρατεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Λάμπρος Τζούμης, που όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής κάηκαν 7.900 στρέμματα έναντι 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 στρεμμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με drones στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως Βίκη ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται ψυχασμός, καθώς όπως είπαμε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως τις 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Mm-hmm. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκη, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ έτσι μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που έχουν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα είχαν κλείσει πριν από μήνες. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο, κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο, οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέραν από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι. Σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράστασης διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μπροστά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου και το παρέδωσε σχετικό υπόμνημα. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα, εκτός από την παιδιατρική κλινική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κυμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και δικαιωμένους γιατρούς εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει οριλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι η αποσπάση μετακινήσεις και τα εντέλεστα σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλούματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαβές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δυνησιωτικές όπως το νησί της Ζακύνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επικόντων Υπηρεσιών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4-1, το οποίο συνδυάζει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λειτουργίας του θερμορύθμισης, ανάνυψης, παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και φωτοθεραπείας νεογνών. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους και φτάνει τα 19.890 ευρώ. Παράλληλα, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών ενισχύθηκε με φορητή συσκευή ανάλυση αερίων νέματος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραμέτρων, όπως γλυκόζη, γαλακτικό οξύ, κρεατινίνη και αιμοσφαιρίνη. Συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟ για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και τη μονάδα ιαματικής θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, όπως είπα, για πρώτη φορά η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόρους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζουν στο κείμενο τους, να καλύπτεται το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεάν επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γεροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: με μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες. Στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρησης, ενώ στον πρώτο όροφο δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτιρίου, που εγκαινιάστηκε χθες, σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλίνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόπος, κατά τη διάρκεια των εγγενείων, αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω για το έργο, ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης όταν φτάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν συνηθίσει τη φορά. Mm-hmm. Τώρα όμως πράγματι είναι ένα στολίδι για την προκυμαία, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μεγάρο Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη, καθώς Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίτηκε και εισαγγελέα μετά την απολογία του για τη διακίνηση όπλων. Ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή του εισαγγελέα και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή του. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας σε ένα σπίτι ομοεθνή του και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ήταν εκεί, ενώ είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητείται ακόμη ο 30χρονος Έλληνας. Επίσης αποφασίστηκε και γι' αυτό να προφυλακιστεί. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν με ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα για ελεύθερο σκοπευτή και με ένα υποπολιβόλο ούζι που ο ίδιος ο 36χρονος είχε ομολογήσει ότι προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Daltons. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 36χρονος μεταφέρει όπλο.
0: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία, χωρίς ΦΠΑ.
2: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχυράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ των οποίων κράτουσαν στις τσέπες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λυκούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. στις 11 το πρωί της Κυριακής στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδων Αναυπλίου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδρα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειος συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, πλατέρα, συγγνώμη, που βρίσκεται ο τάφος του. Θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα του οίκου μας. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει. Στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή η θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι. Και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν, άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν τα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια διάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά: Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, την jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο Crossover, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλων, με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα δυτικά και τα βόρεια και θα επιδεινωθεί στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διόρροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της τουριστικής Αθήνας, στην Πλάκα. Το ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, αναστατώνοντας κατοίκους, περαστικούς και φυσικά πολλούς τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο, υπάρχει και στο earthnews.gr, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενο ξενοδοχείου, όπου διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και στα πλάνα φαίνονται έντρομοι οι πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκονταν στη σάλα για το πρωινό να τρέχουν προς τη ρεσεψιόν, να μην ξέρουν τι έχει γίνει. Είχαν ακούσει μόλις ένα μεγάλο μπαμ και την ώρα την ίδια να σπάνε τα τζάμια της αίθουσας. Με κουφαντικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα, λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και να έχουμε μπροστά μας ένα άκρος φθινοπωρινό διήμερο, αρχής γενομένης από αργά απόψε, με βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το έκτατο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβέζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοωμένου στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων, διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ήταν κατοικήσιμο ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Καρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Air News Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ επιλεβόρια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Στην Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας. 27 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τηλεφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο αυτό, που όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, ακούγεται ο δυνατός κρότος έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Θα έχουμε συνεχεία αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως για τους ανθρώπους που θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, στον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε, το χαρακτήρισε λιδία αλήθεια το Κυπριακό για την εξουπιστία του ΟΗΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε λοιπόν τις πρωινές ώρες τον Κυριάκο Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αγίε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια αναθέτει την Ελλάδα, τη Ελλάδα ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντας ως φυσικό, περιγράφοντας το φυσικό διάβολο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά και πυλώνα σταθερότητας, που ανέφερε συνδεσιμότητας και ειρήνης. Η γεωγραφία της χώρας την καθιστά φυσικό διάβολο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά και είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι τραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνατη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα και στενούς συνδεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, αλλά και παράλληλα την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου και, όπως τόνισε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή της Φαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, τόνισε πως η Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και παράλληλα επιδιώκοντας και την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν πιθανόν οδηγήσουν σε κρίσεις. Έκανε λόγο για μια λεπτή σχέση, αλλά είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά, και σημείωσε πάντως πως και οι ευρύτερες περιφερειακές προκρίσεις καθιστούν αυτή τη σχέση ακόμα πιο σημαντική, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις, Άγη, τι λένε οι πληροφορίες σου για το πως είδαν και πως άκουσαν και πως διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ομιλία του Ταγί Περτογάν. Είχε προηγηθεί της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο ίδιο βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου εκεί καταγράφεται μια στροφή του Τούρκου Προέδρου στις δηλώσεις του.
2: Τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται και αμέσως μετά, οι κυβερνητικές φίλοι λοιπόν ανέφεραν πως οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν, οι δηλώσεις που έκανε από τη θέση του ΟΗΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια κυβερνητική πηγή μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες. Είμαστε γείτονες, σημείωναν, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα από τον άλλο, προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να μην έχουμε, να υπάρχει αποκλιμάκωση της όποιας έντασης.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πολύ σημαντικά θέματα και στη συνάντηση αυτή.
2: Απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία αλλά και για θέματα διαθεσιμότητας και ήταν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου. Να σημειώσουμε πως από την πλευρά του ο Ισραηλινός Πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη για την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την προώθηση μιας ακόμα τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο.
1: Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πυκνή ατσέτα των συναντήσεων και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε όλα την συνάντηση που είχε και τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, Άγιε.
2: Ακριβώς, εκεί τα ζητήματα βέβαια που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τους πολέμους, αλλά και βέβαια το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να θέτει για μία ακόμα φορά στον επικεφαλής του ΟΗΕ τις βασικές ελληνικές θέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων του Κυπριακού.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και το σχεδιασμό για την έξοδο από την κρίση. Μίλησε για την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που άλλαξαν και φέρνουν πίσω τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
3: Περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα από το 2019 και μετά κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε σημαντικό βαθμό, όπως είπε ο ίδιος, και να εντοπιστούν και να δοθούν καλύτεροι μισθοί στους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτό το στόχο, όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Περιέγραψε πώς βοήθησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πλέον με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης η αντιμετώπιση, η περαιτέρω αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση σε υγεία αλλά και παιδεία. Περιέγραψε ωστόσο πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα μίλησε και για την πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο ίδιος για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επί της ουσίας μπορεί, όπως είπε, να μετασχηματίσει την ταχύτητα και την κοινωνική διαφάνεια.
1: Αλλά βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα ελληνοτουρκικά μετά τις ομιλίες των δύο ηγετών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία πορεία από την ισχύ της, από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις, ανέφερε μιλώντας στη τηλεόραση του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και δεν έκρυψε τα λόγια του.
4: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε. Διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Mm. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως το κύριο Τσίπρα, εθνική ήττα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και εν προκειμένου η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
5: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν, τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοιτάξτε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι. Κοιτάξτε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Ναι. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του ίδιου του πρόεδρου Ερντογάν εξαπελήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νατάσα.
6: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, τα βέλη του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία ακόμη φορά. Τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει και τρομοκράτη. γιατί καλεί, όπως είπε, καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και θέλει να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Νέας Υόρκης, Μαμντάνη, ενώ εξήρε τον Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, σώσαμε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους.
1: Ναι. Τελειώσαμε, έχουμε ολοκληρώσει τη δράση.
6: Ναι, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου μίλησε για περίπου 40 λεπτά σε μια ομιλία που έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία και μεταδόθηκε ζωντανά σε prime time και σε όλα τα Ισραηλινά δίκτυα. Και έξω, την ώρα που μιλούσε, υπήρξαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ πολλοί εκπρόσωποι από χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που μιλούσε.
1: Πολύ ωραία. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Αναστάτωση στους κατοίκους της Πλάκας προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου. Τα πρώτα στοιχεία βέβαια κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Ανάστατη την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
7: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνικο. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
8: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια σπάσανε. Ήταν και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
9: Πέρθανε τα τζάμια πάνω μας.
10: Ήτανε δυνατός.
9: Ήτανε πολύ δυνατός, αλλά δεν χτυπήσαμε.
7: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
10: Χτυπήσατε?
7: Όχι.
1: Ανάστατη η κάτοικη της περιοχής στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι στην Πλάκα, κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι έγινε εκείνη την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του Earth News.
11: Συνεχίζονται απλά οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ εδώ στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου, το οποίο νωρίς το πρωί κατέρευσε μετά την έκρηξη, η οποία προηγήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νωρίτερα, όπως μεταφέραμε, είχε φτάσει εδώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ομάδας, ο οποίος φαίνεται πως μύρισε κάτι, πήγε σε ένα σημείο στο οποίο πλέον εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής και φυσικά μιλάμε για δύο ηλικιωμένους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για το οποίο υπήρχαν αναφορές από το πρωί ότι βρίσκονταν μέσα στο διόροφο, στη διόροφη που μονοκατοικία, η οποία κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για αυτούς τους δύο. Ηλικιωμένους, δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τις αρχές, ούτε έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ με τη συνδρομή των πυροσβεστών να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάτι το οποίο θα τους οδηγήσει ενδεχομένως σε κάτι άλλο, δηλαδή στο ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Φυσικά οι έρευνες εξελίσσονται στο σημείο στο οποίο ο σκύλος εντόπισε κάτι για το οποίο πρέπει να συνεχιστεί έρευνα.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Ηλιακούγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο το οποίο μοιάζει πραγματικά με βομβαρδισμένο τοπίο, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες για αγνώμενους. Γιατί αριθμό μιλούν οι αρχές? Καλό μεσημέρι.
12: Είμαστε επισήμως, όπως είπε και η εκπρόσωπος πυροσβεστικής, για πέντε.
1: Πέντε αγνώμενοι.
12: Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός? Το διόροφο κτίριο, στο δεύτερο όροφο, έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση και είχε κλείσει ένας, μας λένε, Αμερικανός, όπου κατά πάσα πιθανότητα ήταν τρία άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επικοινωνήσει οι αρχές με τα άτομα αυτά, δηλαδή ούτε με το ζευγάρι των ηλικιωμένων, έχει καταστεί δυνατόν, ούτε και με τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, τον έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν έχει απαντήσει.
1: Μπορεί απλά να μην βρίσκονταν τα άτομα αυτά στο χώρο, στο δωμάτιό της, την ώρα της έκρηξης δηλαδή. Και μακάρι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
12: Αυτό μακάρι να είναι.
1: Μακάρι.
12: Μακάρι, εννοείται, Γρηγόρη.
1: Να είχαν βγει έξω οι άνθρωποι, ήταν κάπου αλλού.
12: Ναι.
1: Μακάρι.
12: Το ευχόμαστε όλοι. Απλά είναι πέντε αγνοούμενοι, είναι ο εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, όπου επιχειρούν τώρα οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα όμως ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου έχει καταρρεύσει ένα κτίριο. Mm-hmm. Πώς γίνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν έχει γίνει κάποιος σεισμός. Με την ίδια
1: λεπτότητα.
12: Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είναι να εντοπιστούν τα άτομα αυτά. Να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Είναι ένα μικρό στενό η οδός Λύση Κράτου στην Πλάκα. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή και η οδός Γκούρα. Είναι παράλληλος η οδός Γκούρα, όπου μεγάλη ενέργεια του οστικού κύματος της έκρηξης εκτονώθηκε προς τα εκεί, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουμε προς το παρόν καταφέρει να πλησιάσουμε, δεν μας επιτρέπεται να πλησιάσουμε. Όμως από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε μιλήσει, είναι διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς επαναλαμβάνω, το οστικό κύμα της έκρηξης πήγε κυρίως, θα έλεγα, προς τα πίσω.
1: Και αυτά βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο που κατέρευσε.
12: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Είναι παράλληλο από πίσω. Όχι. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι
12: χαρακτηριστικό ότι πήγαμε σε ένα διαμέρισμα. Mm-hmm. Το οποίο ενώ είναι στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας, στην οδό, στη γωνία της οδού Λύση Κράτους, το οποίο είναι στον ακάλυπτο, μεσολαβούν άλλα κτίρια και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος έκανε μια πορεία με ένα τελικό σίγμα, φαντάσου. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα σπάσανε τα τζάμια και έριξε και κάτω η ενέργεια το αλουμινίο παράθυρο. Δηλαδή...
1: Πάντως είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, πραγματικά προκαλούν τρόμο τα πλάνα που βλέπουμε και στο βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο ertnews.gr, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης, όπου όλη η περιοχή πλέον μοιάζει σαν βουβαρισμένο τοπίο, έτσι.
12: Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα βέβαια με τους αγνοούμενους.
1: Προέχει αυτό να βρεθούν οι άνθρωποι σόοι.
12: Ναι, θα δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Καθώς γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και μένουμε φυσικά ότι την προκάλεσε αυτό το κυριακό σενάριο. Την προκάλεσε. Προκλήθηκε από κάποια διαρροή αερίου.
1: Mm-hmm, ναι.
12: Γιατί αέριο μιλάμε, ας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Περιμένουμε.
12: Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε και νεότερα στη συνέχεια και με τους ανθρώπους που κατοικούν στην οδό Γκούρα και όπου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Τα σπίτια τους.
1: Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν παραμένει στην Πλάκα και για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα.
13: Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι στο εν λόγω κτίριο το οποίο κατέρευσε έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο ήταν μισθωμένο τη συγκεκριμένη μέρα, και ένα διαμέρισμα με βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ισόγειο, το οποίο ήταν κενό. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, αυτό δεν καρτίζεται όμως ότι τα άτομα ήταν μέσα. Από τη στιγμή όμως που έχουμε την πληροφορία αυτή, άμεσα εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε το πρωτόκολλο διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, ώστε να δούμε ότι όντως να διασφαλίσουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
1: Οι πυροσβεστικές
13: δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο κυρίες στο παρακείμενο, στο διπλανό, το εφαπτώμενο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη.
1: Αυτά λοιπόν προς το παρόν αυτό το γεγονός που είχαμε στην Πλάκα σήμερα πρωί-πρωί και ανασάλωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Να φύγουμε από την Πλάκα τώρα, να επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια ακόμη κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα ξεναγήσει προσωπικά του Κινέζο ομόλογό του στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, όπου θα δουν από κοντά ιστορικά έγγραφα όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Αττικής. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο, Νατάσα Παυλοπούλου, για να μας πεις περισσότερα, Νατάσα, για τις συνομιλίες των δύο ηγετών και φυσικά για το λαμπερό δείπνο που προηγήθηκε.
6: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια έτσι γεμάτη συμβολισμούς και αυρότητες επίσκεψη, αλλά χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις πρόοδου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, τα ακαθόδη ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν συζητήθηκαν, όπως λένε, αλλά ακροθυγώς. Αυτό που έμεινε είναι η μεγαλοπρεπής υποδοχή και η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Λευκός Οίκος τον πρόεδρο της Κίνας και φυσικά το λαμπερό δείπνο, παρουσία των συζύγων τους, τι ακριβώς φόρεσαν, τι περιελάμβανε το δείπνο και φυσικά οι αντιπροσωπείες που ήταν μαζί τους, οι συνδετημόνες που ήταν η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για μια μεγάλη φιλία, ο Σι περιορίστηκε να κάνει μάλλον λόγο για μια προσωπική σχέση, mm-hmm. ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυδίδη, ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να στείλει μήνυμα ότι η Κίνα δεν θέλει να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στις δύο mm-hmm. χώρες.
1: Είναι η δεύτερη φορά που επικαλείται αυτό το παράδειγμα στις επαφές του σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής. Πάμε και στο δείπνο τώρα.
6: Ναι, στο δείπνο λοιπόν ήταν πάνω από 130 συνδετημόνες, η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας, όχι τόσο πολύ Κινέζοι, από την πλευρά των Κινέζων όχι τόσο πολύ. Να πούμε ότι ο Τραμπ χάρισε το γλυπτό ενός φαλακρού αετού στον προσκεκλημένο του εθνικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ ο Σι υποσχέθηκε να δανείσει δύο πάντα στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Μίλησαν λίγο για την Ταϊβάν, να σου πω, Γρηγόρη. Είπε ο Κινέζος πρόεδρος, είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιμετωπίσει με σύνεση το θέμα της Ταϊβάν.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις Ινωαμερικανικές σχέσεις, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
14: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες, το ξέρουν και το κατανοούν, αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια, διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του Ορμούς, τουλάχιστον να ανοίξει το στενό του Ορμούς, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης τον Πούτιν για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο eteco.gr. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και των καυσίμων. Εκεί να περάσουμε, όπου ο λογαριασμός στην Αντλία συνεχίζει να είναι βαρύς για όλους, στριμώγοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πολλαπλές είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα προβλήματα στην ροή της αγοράς πετρελαίου περνούν σε εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα $106 το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την Πινελόπη στην ελληνική αγορά. Οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται γύρω στο 2,20 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον εκείνη η μέση τιμή και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
15: Το δύο πράγματα, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωστόσο, εμφανίζουν μια σταθερότητα και μια ελάχιστη πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι στα 105,3 δολάρια το βαρέλι, το Argo στα 92,8. Το Brent είναι σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ, 100 δολάρια, με συγχωρείτε. Ενώ το φυσικό αέριο είναι στα 72 ευρώ, έχει σημαντική πτώση 4,13%. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη παραμένει σταθερή και σήμερα στα 2,199, σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια ελαφριά πτώση κάποια δέκατα του λεπτού, είναι στα 2,224 από 2,226 χθες. Ωστόσο, έχουμε για σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στη χοντρική τιμή του ρεύματος, που έχει φτάσει στα 213 ευρώ και είναι νέο ρεκόρ της τελευταίας περίοδου. Η προηγούμενη υψηλή τιμή που είχαμε δει ήταν τα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Αντιθέτως, προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Ό,τι αφορά τα καύσιμα, περιμένουμε, όπως ακούσαμε και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο τέλος του μήνα, δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα, να ανακοινωθούν οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης στα υγρά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης βασικά, στην αμόλυβδη θα δούμε αν θα υπάρχει έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τη θέρμανση, όπου αναμένεται να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται ως επίδομα θέρμανση σε όλους, μάλλον σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.
1: Εκεί είναι το κρίσιμο στοίχημα, Πινελόπη, έτσι, η θέρμανση.
15: Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αγγλία. Mm-hmm. Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και έκπτωση από τα δηληστήρια και ως το δυνατόν μεγαλύτερη, έτσι ώστε να πέσει αρκετά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση, που να θυμίσουμε ότι ήταν το 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Όταν λέω πέρυσι, εννοώ τον Απρίλιο που μας πέρασε.
1: Που έλειψε η σεζόν η χειμερινή, ας το πούμε έτσι.
15: Ακριβώς.
1: Κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τέλη του μηνός που μας είπες, τέλη Σεπτεμβρίου, και μετά πάμε για 14 Οκτωβρίου, γιατί 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πινελόπη Μητρούλη,
15: να σας πω και κάτι ακόμα, Γρηγόρη, ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα όρια έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και την παραμονή του νέου μήνα, για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην παραδοχή ότι υπάρχει σταθεροποίηση στις τιμές σε υψηλά επίπεδα στα καύσιμα, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
16: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
17: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
16: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
17: 2,15.
16: Ναι, εκεί θα κοιμανθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
17: Ναι.
18: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2.
16: 2.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι οι αποκαλύψεις πλέον για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Παρατηρούμε, Άννα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι.
19: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Συνεχίζεται με καταθέσεις. Χθες, λοιπόν, νοσοκόμα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ήρθε αυτοβούλος στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει και μίλησε για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται να ανέφερε επίσης πως ήταν εκείνη που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγου για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και προανακριτικά στην αστυνομία. Και στην αστυνομία είχε πει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει στο ιατρείο της Κορνιάτου περί τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό που κατέθεσε χθες τον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πως η προφυλακισμένη ιατρός είχε πει στους υπαλλήλους τι να καταθέσουν στην αστυνομία για να έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
1: Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση δηλαδή.
19: Υπήρχε μια προσυνεννόηση, ακριβώς αυτό κατέθεσε χθες στον ανακριτή η νοσηλεύτρια. Όπως επίσης κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση γυναίκα ασθενής και ότι τον τραγουδιστή παρακολουθούσε κατηγορούμενο ιατρός, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο ιατρό, ο συγκεκριμένο υπάλληλος υποστήριξε ότι ο 58χρονος πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος κατά την απολογία του αυτό υποστήριξε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνάβου.
1: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, 56χρονη νοσηλεύτρια είναι αυτή που σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διαβάσαμε και εμείς στον τύπο και σε sites και σε διάφορα δημοσιεύματα, είχε ένα διάλογο με την προφυλακισμένη γιατρό που της έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο και η γιατρός της έλεγε ότι εγώ είμαι γιατρός, εγώ ξέρω. Αυτή είναι?
19: Όχι,
1: είναι άλλη αυτή.
19: Αυτή είναι μια υπάλληλος η οποία δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά, την αστυνομία δηλαδή, αλλά ούτε έχει κληθεί να καθέσει στον ανακριτή. Και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του συνηγόρου της την καλεί να έρθει να καταθέσει στον ανακριτή, προκειμένου όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να τις επιβεβαιώσει ή όχι.
1: Βεβαίως, ωραία. Πολύ καλά κάνουμε και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπου τώρα πλέον η κατάθεση της γυναίκας αυτής, 56χρονης, κινήθηκε ανάμεσα στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου μετά τις 4 το απόγευμα. Εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτά τα σημεία η 56χρονη νοσηλεύτρια στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση, μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση, μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος

0: να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
2: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία. Ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα. Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίος Εντέρου.
3: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία Εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
1: Να αλλάξουμε θέμα, φεύγουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη θάλασσα. Συναγερμός σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχήματα ογό πλοίο που μεταφέρει φορτηγά με συνολικά 29 άτομα επιβαίνοντες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα και εξαπλώθηκε όμως γρήγορα και σε άλλα μέρη. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καταρχάς είναι καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες?
4: Βεβαίως, να πούμε αυτό καταρχήν, ότι και οι 29. Που είναι 28, είναι τα μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί ήδη με πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Τίνου. Να πούμε, το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά, τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό, προς τα Δωδεκάνησα. Είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο στις 6.30 και συνέχισε το δρομολόγιο του όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. Φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό η φωτιά που βρισκόταν σε κάποιο από τα γκαράζ του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή. Και ο θάλαμος εδώ στην Πουλεναυτίλιας έχει συντονίσει όλες τις ενέργειες από εκείνη την ώρα και έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από τη Σύρο, τη Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά, αλλά και παραπλέοντα πλοία έχουν δεσμευτεί. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες εικόνες που έχουμε από το συγκεκριμένο πλοίο της Attica Group, της Blue Star δηλαδή, τον Blue Carrier τύπου Ρορό, ότι έχει πιάσει φωτιά σε πολλά σημεία του πλοίου, στον γκαράζ μέσα, από εκεί που βγαίνουν και οι μαύροι πυκνοί καπνοί, αλλά και πίσω από όπου ξεκίνησε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως όλες οι πυρκαγιές που είναι δύσκολες σε πλοία. Αλλά κρατάμε ευτυχώς ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
1: Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τη νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία τόσο στην προδοσία όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση η Ελλάς, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί Ανδρέα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κόντρα

0: ανάμεσα στην αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Μια αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα τις τελευταίες ημέρες με αιχμή το δίλημα ή εμείς οι ικανείς που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση, η οποία τι ακριβώς δείχνει?
1: Ναι, δείχνει, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μιλάμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το Πασόκ ακολουθεί στην τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η Ελλάς συγκεντρώνει 15,8%, σημειώντας υποχώρηση περίπου 1,2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί το 17,1%, και ακολουθεί το Πασόκ με 12,6%, ενισχυμένο από το 11,4%. 1,2 δηλαδή η αύξησή του που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σε σημαντική απόσταση από το Πασόκ, αλλά με υψηλότερα ποσοστά, με υψηλά έλεγα σχετικά ποσοστά, βρίσκεται η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%, ενώ η φωνή λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,3%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού, με το ποσοστό της να μειώνεται κατά 3 μονάδες από 7,5% στο 4,4%. Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, της Νίκης 1,7%, ενώ παραμένει η ίδια εικόνα δημοσκοπικά για το ΚΚΕ με 6,1% και της Νέας Ελευθερίας με 5,8%, δηλαδή σταθερά τα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η αδιευκρίνηση ψήφος φτάνει σε ένα ποσοστό 10,4%, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο είδηση νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μόνο το 13% εμφανίζεται να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, εάν και εφόσον υπηρεθεί. Να σημειώσουμε ότι.
0: Ανδρέα, πριν το σημειώσουμε, πρέπει να μετακινηθείς λίγο για να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα της επικοινωνίας μας. Δεν είναι καλή, και έτσι ακόμα με διακοπές δεν πειράζει. Απλά όσο θα το διορθώνουμε αυτό, ή αν μιλάς με Χατζηφύρη να το αλλάξεις. Εντωμεταξύ.
1: Ακούγομαι καλύτερα, φαντάζομαι.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως.
1: Όσον αφορά τώρα, έλεγα την καταλληλότητα στην πληροφορία, εμφανίζεται με καλύτερα ποσοστά ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού στην ερώτηση αυτή βρίσκεται δύο μονάδες παραπάνω, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δύο μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κυριαρχεί και σε αυτή τη μέτρηση. Πάντως, να πούμε σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη,
0: Ανδρέα,
1: σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
0: Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι και ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πάρει στις κάλπες ένα ποσοστό κάτω από το 15%. Αποκάλυψε δε ότι ο ίδιος και άλλο ένα τέλεχος έχουν βάλει στοίχημα στο Μαξίμου για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο.
2: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει. Διότι είναι απολύτως διχασμένο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Αυτή η στροφή στην σοβαρότητα δεν έχει αξιοπιστία και επιπλέον έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία νομίζω πια την καταλαβαίνει ο καθένας, στο στελεχειακό δυναμικό που έχει βγάλει μπροστά. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Εκεί το Πασόκ κερδίζει. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
3: Άρα
4: θεωρείτε, μια στιγμή πριν κλείσουμε.
2: Θεωρείτε. Στοίχημα πριν το πείτε.
3: Τι στοίχημα?
4: Θεωρείτε ότι μπορεί η στροφή να είναι δεύτερο στροφή?
2: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Το ομολογώ.
4: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, και στο Μαξίμου στοίχημα.
2: Μάλιστα. Είμαστε δύο στο Μαξίμου που
4: το πιστεύετε αυτό.
3: Ναι.
4: Ποιος είναι ο άλλος?
2: Δεν θα σας πω τώρα. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχετός αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
3: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
4: Μη σας ακούσει, αλλήμον.
2: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα Χρυσάφη, θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
4: το
2: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα. Διότι αντί να ασχοληθεί με την καθαριότητα και την άθλια εικόνα που έχει η πόλη των Αθηνών.
4: Όπω φωτιά και λάβρα.
2: Τώρα με προκαλέσατε.
4: Ναι, φωτιά και λάβρα για την Αθήνα, ναι.
2: Ναι, θέλει να πολιτικολογήσει ο καθένας και τον πόη του. Το 14% σε εκλογές δημοτικές, δηλαδή περίπου 60.000 ψήφοι στον πρώτο γύρο, εγκλώβησε δυστυχώς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Τώρα, απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για τη δήλωση της Ζάρας Μπακογιάννη για καβαλημένα καλάμια στο κυβερνό κόμμα, ο κ. Κερυδής είπε ότι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά η συσπήρωση.
2: Εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ζάρας, για το ποιο είναι το βασικό, ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Και δήλωσε ευθαρσώς ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακαιρματισμένη, και λόγω αυτού του κατακαιρματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπήρωσης, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος όλος, έτσι δεν είναι, προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39% να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός, τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη, κορυφαίο μεταξύ των οποίων είναι και η αλαζονία, την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος, δεν την ήθελε ποτέ, δεν την θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα, που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης, να πούμε, παρακολούθησης ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διωγγώνονται, όλα υπερβάλλονται, μπορεί και μας κάνει πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, και αν κατάλαβα καλά και χθες ρωτηθεί στη Νέα Υόρκη, μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας.
0: Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία, προκάλεσε στην Ιταλία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μελώνη και υπουργού εξωτερικών Αντώνιου Ταγιάννη ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πάμε στην Ιταλία και στον Κριστιαν Μαυρή, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε, Κριστιαν, για μια δήλωση, για μια εμπριστική δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν μια εκπληκτική δήλωση που δεν περιμέναμε από τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη. Σε εκδήλωση, λοιπόν, ο Ταγιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν έπρεπε να δώσει μια συμβουλή στο γιο του, ο οποίος θα το ρωτούσε ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, και είχε μπροστά του την επιλογή μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας και μιας πιο αξιόπιστης κοπέλας, ο Ταγιάννη ούτε λίγο το πολύ πρόσθεσε πως καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακρά φούστα είναι πιο αξιόπιστη παρά μια που είναι πιο εντυπωσιακή και είναι πιο, θα λέγαμε, πιο γοητευτική. Τώρα, η εν λόγω τοποθέτηση του Ταγιάννη προκάλεσε μια πολύ έντονη, πολύ επίπεδη συζήτηση στον Μπελπαέζε Γρηγόρη, με κατηγορίες για σεξισμό και στερεότυπα της δεκαετίας του 50 του περασμένου αιώνα. Ενώ θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας πως ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος Forza Italia, το οποίο ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στον απόϊχο λοιπόν των σφοδρών αντιδράσεων από το περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος ο Ταγιάννη ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προβληματισμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είπε, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια του ζωή. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Από τη μία υπήρχαν πολλά καρφιά τα οποία μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που ζούμε στην Ιταλία και επίσημα δεν έχει ανοίξει, που δείχνουν τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, να δηλώνει στα πλαίσια αυτής της διαμάχης πως ο ίδιος τη γυναίκα την προτιμάει πάντα χωρίς φούστα. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το θέμα, βέβαια, τοποθέτηθηκε και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζα Μελόνι, η οποία σε εκδήλωση στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, εφόσον δεν πήγε στη συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως η δήλωση του Ταγιάννη για τις γυναίκες ήταν μια τυχής φράση, αλλά τώρα αρκετά. Πρέπει να τονίσουμε και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις, πως η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ ισχυρή και κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες όταν γερουσιάστριες φόρεσαν φούστες διαφόρων μήκων στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν για τα λόγια του Ταγιάννη και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, μιλώντας για μια χειρονομία ελευθερίας για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες να ντυνόμαστε όπως θέλουμε.
0: Φαίνεται δουλειά δεν είχατε και δουλειά βρήκατε με αυτό το θέμα στην Ιταλία, Κρίστιαν. Καλό. καλό απόγευμα στη γειτονική χώρα. Και εμείς παραμένουμε εκτός συνόρων. Πάμε στην Ένωση Συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορειακά έταξα να μας ενημέρωσε. Να φύγουμε από την Ιταλία και να πάμε στην Ισπανία, Έλενα. Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, το οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέροχο ενίκιο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Κάρμεν, δεν είσαι μόνος σου. Φώναζαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Κάρμεν Αμπασκάλ. Οι 15.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης, αλλά και χιλιάδες άλλοι σε 12 πόλεις της Ισπανίας, ανάμεσά τους η Βαρκελόνη και το Οβιέδο. Η 87χρονη λοιπόν Μαρί Κάρμεν υποχρεώθηκε μέσα σε μισή ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της. Πάνω σε φορείο έγινε αυτό, μεταφέρθηκε καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς εκτελέστηκε η εντολή έξωσής της από το σπίτι της. Αυτό γιατί το ιδιωτικό φαντ, το οποίο έχει στην κατοχή του τώρα το σπίτι αυτό, που βρίσκεται στο εύπορο προάστιο Ρετήρο της Μαδρίτης, ζητούσε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 2.650 ευρώ το μήνα ως ενίκιο από 500 ευρώ που πλήρωνε. Στη συνέχεια, και ενώ υπήρξε μια πολυετής δικαστική διαμάχη, το φαντ κατέβασε το ενίκιο στα 1.650 ευρώ. Ούτε όμως αυτό μπορούσε να το πληρώσει η 87χρονη γυναίκα, καθώς η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Όλο αυτό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεφ γιατί δεν κάνει τίποτε για το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενίκια, συνεχώς αυξανόμενα ενίκια, αλλά και την κυβέρνηση να κατηγορεί την περιφερειάρχη της Μαδρίτης για την έξωση της 87χρονης γυναίκας, η οποία να πούμε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις οι Ισπανοί πολίτες θεωρούν το στεγαστικό αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσά για τα ενίκια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
0: Και από την Ισπανία, και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μας ανέφερες, να επιστρέψουμε, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει από την Αμερικανική Μεγαλούπολη ότι η Τεχεράνη παρουσίασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και την επανέναρξη του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα.
6: Ο Αμπάς Αραχτή λοιπόν με δηλώσεις του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το νέο αυτό σχέδιο της Τεχεράνης, τον οδικό χάρτη των 7 ημερών όπως το χαρακτήρισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, ωστόσο όπως αναφέρεται δεν περιέχει κάτι περισσότερο από το μνημόνιο κατανόησης τους όρους του οποίου σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασε η Ουάσιγκτον. Κυρίως επικεντρώνεται η Τεχεράνη στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού αλλά και στον τερματισμό του όλων των μετόπων στην Μέση Ανατολή. Στο τέλος αυτών των 7 ημερών και αν συμφωνήσει ο Ουάσιγκτον στην εφαρμογή των όρων της Τεχεράνης, τότε θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτή. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι αν και υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, ούτε η Τεχεράνη αλλά ούτε και η Ουάσιγκτον βιάζονται για κάποια σύντομη λύση. Η Ουάσιγκτον μέσω αξιωματούχου επιμένει ότι η κίνηση στα στενά του Ορμούς διεξάγεται κανονικά και ότι την Τετάρτη περισσότερα από 60 πλοία πέρασαν τα στενά. Επίσης να σου πω όσον αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης χθες υπήρξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, η επικεφαλής των γενικών επιτελείων του στρατού της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε για να εξετάσουν την κατάσταση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα τη Συμφωνία της Μέκκας για αμυντική στήριξη μεταξύ τους.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τις εξελίξεις στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέους φοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, Έλενα.
6: τουλάχιστον 4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπως ο Οδυσσός και η Ζαπορίζια. Στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι και να τραυματιστούν 6 άνθρωποι, όπως αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί, ουκρανικά ντρόνς, έπληξαν άλλα 2 διελιστήρια στην Ρωσία και μία αμυντική μονάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχει μία πρόταση για τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε τεχνικό επίπεδο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο το επόμενο διάστημα, με συγχωρείτε, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα είναι αυτό.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει μετά το χθεσινό αγώνα για το Nations League τη Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε την πρεμιέρα του ποδαρικού με νίκες που έκανε στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ.
8: Ναι, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα, σε ηλικία 77 ετών, έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Άρη, ο Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδος στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τα πάντα για τις ομάδες του και πολύ προχωρημένος για την εποχή του, να πω, γύρω από το μπάσκετ. Συνελαφρύ το χώμα που θα το σκευάσει. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Καθώς ήταν ομιλημένο το ξεκίνημα χθες της Εθνικής Ομάδας για την πρώτη λίγα του Nations League, αφού το προσωπικό μας συγκρότημα νίκησε με ανατροπή, παρακαλώ, τη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Τζόλης στο 94 και στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας, από ασίστ του Τσιμίκα, στην εκνοή των καθυστερήσεων, όπως είπα, οδήγησαν στο πρώτο τρίπεδο της Εθνικής Ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 σε Γιώχαν Κρόιφ Αρένα, και τώρα στο Άουγσμπουργκ την Κυριακή η Εθνική 14 θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς. Να θυμίσω ότι 1η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την Πέμπτη συγκεκριμένα, θα υποδεχθεί η Ελλάδα την Ολλανδία και την Γερμανία στις 4 του μηνός στη Ντούμπα. Αυτά είναι τα παιχνίδια και πάμε και γρήγορα και στο μπάσκετ. Καθώς είχαμε 2 νίκες χθες για τους αιώνιους, Ολυμπιακός 106-89 την Πασκόνια στη Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς επικράτησε 91-72 τη Παρί στο Telecom Center. Να θυμίσω εδώ και να κλείσουμε, ότι η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει αγωνιστική δράση, αλλά θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και να πούμε και περισσότερα.
0: Βεβαίως, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
9: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Φέτος, Booker T and the MG στη βασική μπάντα δηλαδή της θρυλικής δισκογραφικής εταιρείας Stax Records. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Οι άνθρωποι που έπαιζαν τη μουσική πίσω από τεράστιους μύθους της Soul, όπως ο Otis Redding και ο Wilson Pickett, Good Grooves στον αέρα μας, κυκλοφόρησε το 2003 μέσα από τη συλλογή Stax Instrumentals. Και Ασούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο, σύγχρονη soul funk αισθητική από τους Αυστραλούς Bamboos. Και η μοναδική ενέργεια της τραγουδίστριάς τους, της Kylie Oldies, τα ακούμε το Hard Up από το μόνιμο άλμπουμ τους. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Ζωάο Σέλβα, γεννημένος στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ζει και ηχογραφεί πλέον στη Γαλλία και τραγούδησε εδώ για τους 7 ανέμους σε τεβέντους από το άλμπουμ του Πασαρίνιο του 2023. Και εδώ ο Willie Wright, ένας σπουδαίος αλλά για χρόνια υποτιμημένος Αμερικανός τραγουδοποιός της soul και της folk. Και παρόλο που δεν γνώρισε μαζική εμπορική επιτυχία στην εποχή του, τα τραγούδια του αναγνωρίστηκαν δεκαετίες αργότερα, όπως γίνεται συνήθως. Εδώ διασκευάζει Curtis Mayfield.

Μίσελ Ζαφέρ, το μουσικό σχήμα με επικεφαλή στον παραγωγό Λίον Μίτσελ, πήραν τα hip hop τραγούδια των Wu-Tang Clan και τα μετέτρεψαν ξανά σε ορχιστρικά soul κομμάτια. Ακούσαμε το κομμάτι Iron Man και εδώ Danger Mouse και Black Thought με τη συμμετοχή του Rag & Bone Man και ένα δεύτερο άλμπουμ διαβάζω που θα αποτελεί τη συνέχεια του Cheat Codes, το οποίο είναι ήδη έτοιμο και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Up, Danger Mouse!

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα 2 Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Το Ιράν δεν θέλει πυρηνική βόμβα, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στο Fox News. Μαχητικά αεροσκάφη της Φινλανδίας και της Σουηδίας απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ομάδα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

15 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και εμείς το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κόσμος Classic ήταν αυτό το κομμάτι από το πρωτοπόρο λιβανέζικο indie pop συγκρότημα του Soap Kills. Σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της underground αραβικής σκηνής, φεύγουμε από το Λίβανο, πάμε στην Αργεντινή. Εκεί θα συναντήσουμε τη φωνή της Νότιας Αμερικής, τη γυναίκα που έγινε το σύμβολο ελευθερίας, τη Mercedes Sosa. Εδώ συναντά τους Κερμές από το Buenos Aires, σε ένα από τα πιο επιτυχημένα δείγματα Organic House και ένα κομμάτι με τίτλο Balderama. Το θρυλικό στέκι καλλιτεχνών δηλαδή και ποιητών που στις αρχές της δεκαετίας του 60 και του 70 ήταν το σημείο συνάντησης για όλους τους μεγάλους ποιητές, μουσικούς και μποέμ τύπους της εποχής. Balderama, Mercedes Sosa.

10 χρόνια έχουν περάσει περίπου από τότε που κυκλοφόρησε το Nevermind του Dennis Lloyd και όμως ακούγεται τόσο ωραίο και φρέσκο ακόμα. Πάμε στη Δανία γιατί συνέχεια να συναντήσουμε το Electro Indie Trio των Who Made Who εδώ από τη πρώτη φάση της καριέρας τους. Τότε που δεν τους γνώριζαν πολύ γιατί πλέον έχουν μετατραπεί σε headliners τεράστιων φεστιβάλ, γεμίζουν στάδια, παίζουν στα μεγαλύτερα events του κόσμου όπως το Coachella ή το Burning Man. Keep me my plane, καλησπέρα και πάλι.

Ίζα από την Άσα Πουτλή κυκλοφόρησε το 1973 στο ντεμπούτο της άλμπουμ διασκευή στο μόνιμο κομμάτι του JJ Cale. Εδώ το φρεσκάρισαν με το remix τους οι Crack and Smack. Electro disco από την Αμερικανίδα Nicole Atkins αμέσως τώρα και το άλμπουμ της Italian Eyes, στο οποίο συμμετέχουν μέλη των Dub Kings αλλά και ο Jim Sclavounos από τους Bad Seeds του Nick Cave. Ακούμε το κομμάτι Domino και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Nicole Atkins και Domino και λίγα λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 93,6 και στον κόσμο αφενός, γιατί ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατσόγλου σε λιγάκι. Αλλά και για όλο το Σαββατοκύριακο απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του Κόσμος. Σας αφήνω με το πολύ βραβευμένο άλμπουμ Random Access Memory από το ντουέτο των Daft Punk που άλλαξαν την ηλεκτρονική μουσική. Και τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Lose Yourself to Dance από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Art News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ραυνάφ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενόντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρήπανσης. Όπως δήλωσε στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ολοκληρώθηκε νωρίτερα ειδική σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς για την καλύτερη οργάνωση της κατάσβεσης και διαχείρισης του πλοίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέστησε σαφές χθες τον Κινέζο ομολογό του κατά τις συνομιλίες του στο Λευκό Οίκο ότι η παροχή βοήθειας από την Κίνα προς το Ιράν είναι απαράδεκτη. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες των δύο ηγετών ειλικρινείς. Ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πέντε άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Για μια πολύ σύνθετη κατάσταση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, είπε ότι πιθανότατα ήταν από αέριο. Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι πήγε τελείως λάθος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για την αιτία της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ροϊκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί εξακολουθεί να μένεται στο εσωτερικό του πλοίου. Το πλοίο έχει εκκαινωθεί εδώ και ώρες από τους 29 επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει στην περιοχή το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγκος, το οποίο έχει δυνατότητα ρήψης 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός της πυρκαγιάς και η ψήξη των πλευρικών τμήματων του πλοίου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κρατησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας σημαντικές εξελίξεις μέσω ανάρτησής του στο Truth Social. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, όπως δήλωσε ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος. Ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθερα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως
ως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.
6: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ERT Χανίων.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ERT και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Please be kind. Πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι. Αλλά ας μην την ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί θα στενοχωρηθούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, διάβαζα αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Ηλία Δήμου στο One Man με τίτλο 10 πράγματα από τη γενιά των Boomers που η Gen Z δεν φαντάζεται ότι συνέβαιναν. Γράφει λοιπόν ότι το χάσμα μεταξύ γενεών υπάρχει και για να το αντιληφθεί κανείς δεν χρειάζεται να ψάξει να βρει τις διαφορές της Generation Beta με τους millennials, αρκεί λέει να σκεφτεί ότι τι είναι αυτό που συνέβαινε μερικές δεκαετίες μόλις πίσω σε μια εποχή που σχεδόν τα πάντα γίνονταν αλλιώς. Και λέει ότι η ζωή για όσους μεγάλωσαν από τη δεκαετία του 50 μέχρι και το 80 άλλαξε ριζικά. Όπως σημειώνει το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, η περίοδος αυτή συνοδεύθηκε από μεγάλες κοινωνικές αλλαγές που επηρέασαν την οικογένεια, την εργασία, την υγεία και τον τρόπο ζωής. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη γενιά των baby boomers, όσοι δηλαδή γεννήθηκαν περίπου μεταξύ του 46 και του 64, μεγάλωσαν σε ένα κόσμο χωρίς διαδίκτυο, smartphones, streaming υπηρεσίες και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία. Και λέει, έχει μερικά παραδείγματα λοιπόν από όσα, σήμερα φαντάζουν στην Gen Z δύσκολο να πιστέψει ή να δεχθεί ότι συνέβαιναν. Λέει λοιπόν ότι κάπνιζαν σχεδόν όλοι και παντού. Ναι, λέει, και στο υπνοδωμάτιο. Οι ζώνες ασφαλείας ήταν απλά ένα αξεσουάρ στο αυτοκίνητο, γελάει ο Μπάμπης. Ένα τηλέφωνο και μάλιστα σταθερό για όλη την οικογένεια. Δεν υπήρχε κινητό, μη σου πω για όλη τη γειτονιά, τα πιο παλιά, ακόμα πιο παλιά χρόνια. Κάποιες φορές λέει το τηλέφωνο αυτό, αυτή την τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιούσαν και οι γείτονες. Οι οικογένειες συχνά οργάνωναν το βράδυ τους με βάση μια τηλεοπτική εκπομπή. Ισχύει. Η εμφάνιση μιας φωτογραφίας μπορεί να διαρκούσε ημέρες. Πω, τι απίστευτο ήταν αυτό, ότι έπαιρνε το φιλμ από τη φωτογραφική μηχανή, πήγαινε στο φωτογραφείο να εκτυπώσει φωτογραφίες, περίμενες περίπου μια εβδομάδα μέχρι να έρθει φωτογραφία στα χέρια σου, μετά έβλεπες ότι οι μισές ήταν κουνημένες. Εντάξει, καλά πήγαινε και αυτό. Και λέει επίσης πως οι boomers έπιαναν την πρώτη τους δουλειά χωρίς να συμπληρώσουν καν αίτηση. Το να παντρεύεσαι, λέει, στα 20 ήταν κάτι το συνηθισμένο. Μπορούσες να συνοδεύσεις κάποιον μέχρι την πύλη του αεροδρομίου χωρίς να έχεις εισιτήριο. Εντάξει, αυτό δεν το προλάβαμε. Τα παιδιά, λέει, πήγαιναν στο σχολείο χωρίς οι γονείς να μπορούν να τα παρακολουθούν. Πήγαιναν και μόνα τους, έχω να σας πω. Και κάπου εδώ κλείνουν αυτά τα παραδείγματα από μια άλλη εποχή, από μια άλλη ζωή που κάπως εμείς την νοσταλγούμε. Σε κάποιους άλλους μπορεί να φαίνεται ότι δεν συνέβη αυτό το, δεν μπορούσαν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είχε λίγη περισσότερη αθωότητα. Τι μου θύμισε τώρα με τις φωτογραφικές μηχανές και τα φιλμ. Που κάπως έχουν επιστρέψει στη μόδα, αν έχω καταλάβει καλά.

of Stellar και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Μ' αρέσει που συμφωνούμε ότι εκείνη η εποχή ήταν πιο ωραία. Και αν θέλετε να μοιραστούμε και αναμνήσεις, Cosmos Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για όσους έχουν αναμνήσεις από εκείνες τις εποχές. Στέκομαι λίγο σε αυτό το παράδειγμα που λέει ότι οι οικογένειες συχνά οργάνωναν το βράδυ τους με βάση μια τηλεοπτική εκπομπή, και λέω να το αλλάξουμε λίγο αυτή τη φράση και να πούμε ότι οι οικογένειες συχνά οργάνωναν το βράδυ τους τελείως αλλιώς. Οι άνθρωποι είχαν άλλες συνήθειες και διασκέδαζαν με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, και αυτό που έχω σαν ανάμνηση μακρινή πολύ είναι ότι οι άνθρωποι είχαν ανοιχτές τις πόρτες στα σπίτια τους και συναντιόντουσαν τα βράδια και μιλούσαν και περνούσαν ωραία, πιο αθώα, πιο απλά, ας το θέσουμε έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο. Κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από το σημείο της έκρηξης για τα αίτια της. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό πλοίο το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ραφαήλ Μελετέας. Αυτό ήταν το Someone Else. Θυμάστε ότι με το που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι το ακούγαμε πάρα πολύ συχνά. Είναι ένα από εκείνα που είχαμε ξεχωρίσει και έχει αυτό το νοσταλγικό ήχο. Και αυτό το άλμπουμ, το Someone Else, γιατί αυτό ήταν το πρώτο single, το άλμπουμ που λέτε κυκλοφόρησε σήμερα, γραμμένο, ενορχιστρωμένο, ηχογραφημένο και παιγμένο εξ ολοκλήρου από τον ίδιο στο home studio που έχει στην Αθήνα, είναι ένας από τους δίσκους που πραγματικά σε κερδίζουν από την πρώτη κιόλας ακρόαση. Έγχορδα, αναλογική ήχη, μεσογειακές μελωδίες με αναφορές στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική μουσική και τα Library Records των 60s και 70s. Και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία ολοκληρωμένη δουλειά. Έχουμε ξαναπεί πόσο σημαντικός μουσικός είναι ο Ραφαήλ Μελετέας. Και έτσι μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Την περιμέναμε αυτό το δίσκο, το όλο το καλοκαίρι να κυκλοφορήσει. Τον περιμέναμε νωρίτερα, η αλήθεια είναι. Και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Απογευματάκι Παρασκευής, έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα. Να έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. Τους γνωρίζετε φυσικά, 2 10 6 0 6 64 29, και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και ένα διαφορετικό What's Going On τώρα. Η βραζιλιάνικη εκδοχή.

Αυτό λοιπόν ήταν το What's Going On στην εκδοχή του από την Βραζιλία και μέσα στο Σαββατοκυριακό είναι ωραίο να δει κανείς και την έκθεση Οδός Ιάσονος με ταξουργείο. Η Μαργαρίτα Μυρογιάννη παρουσιάζει την έκθεση λοιπόν που έχει αυτό τον τίτλο με 72 ασπρόμαυρες και 17 έγχρωμες φωτογραφίες καθώς και 13 μπρούτζινα. Αγλυπτά η έκθεση αντλεί έμπνευση από τον πεζόδρομο της Οδού Ιάσονος στο μεταξουργείο και μέσω αυτής της φωτογραφίας της και της γλυπτικής η καλλιτέχνης εξερευνά τη δυναμική του χώρου, τη σχέση που έχει το βλέμμα και η επιθυμία καθώς και τις μεταμορφώσεις του αστικού τοπίου. Λέγαμε πριν ότι έχουμε και τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με δωρεάν είσοδο στα μουσεία και είναι ένα Σαββατοκύριακο που έχει, είναι μια ωραία ευκαιρία να κάνει κανείς βόλτα στην

Σοτομαγιόρ και το Πορβενίρ, και λίγο πριν φύγουμε, εντάξει, δεν κάναμε κλικ ακόμα στο χάρτη με την κίνηση στους δρόμους, ήρθε η ώρα του, κατά κόκκινος είναι, δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο, τρομάζω και μόνο που, που βλέπω αυτό το χάρτη. Είναι ο Κεφισσός σε πολύ δύσκολη κατάσταση από ό,τι βλέπω, και στο ένα ρεύμα και στο άλλο, και στην κάθοδο πολύ εκεί χαμηλά μετά τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, και εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση, και στα βόρεια επίσης, και η Αττική Οδός πολύ κίνηση, υπομονή χρειάζεται, και στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το Παγκράτη και το Κουκάκι και στην Πειραιώς. Και τι άλλο, Κηφισίας κλασικά, Μεσογείων, εντάξει, είναι λίγο καλύτερη η εικόνα και η κατάσταση. Στην παραλιακή επίσης, από το Ελληνικό μέχρι και τον Άλιμο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα και σε κάποιους δρόμους στο κέντρο του Πειραιά και στο λιμάνι του Πειραιά. Και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης βλέπω εδώ στο ύψος του Ελληνικού και στην Αργυρούπολη και στην Ενόγλυφάδα, εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση. Οπότε, ραδιόφωνο, ψυχραιμία που λέγαμε χθες, ηρεμία, και κάποια στιγμή θα φτάσουμε που θα πάει.

Golden Brown για το φινάλε και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και να αφήσουμε το μικρόφωνο στην Κλαούντια Μάτωλα που ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Κρατάω αυτή την εικόνα που μας μεταφέρατε εσείς σε σχέση με το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα για πράγματα που στις νέες γενιές μπορεί να φαίνονται πολύ παράξενα και ότι δεν συνέβησαν ποτέ στη ζωή μας, στον τρόπο που μεγαλώσαμε. Και κρατάω λοιπόν αυτή την εικόνα για το Veraman ραδιοφωνάκι που είχατε στα νιάτα σας. Λοιπόν, τη Δευτέρα, όχι αύριο, τη Δευτέρα στις 4 θα τα ξαναπούμε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές από τις 4. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ακούσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής, για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr, σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Grace Jones με το Love and Rose. Έτσι το ξεκίνημα της Παρασκευής. Όμορφες και δροσερές μέρες οι τελευταίες μέρες, να το λέμε. Μέρες που θα θέλαμε έτσι να είναι κάθε μέρα. Τόσο δροσερή και τόσο καθαρή ημέρα. Με τις μουσικές μας στον κόσμο, απόγευμα Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό, παρέα μέχρι τις 8.

Τρία πουλάκια κάθονται. Ζιλμπέρτο Ζήλο μου ως η εκτέλεση. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Facebook, official σελίδες, στα social media, ο κόσμος δίπλα σου, Viber, κόσμος radio, με ένα search. Στέλνεις και στο Viber, βολεύει πολύ, το έχουμε πει, γιατί τα έχουμε εδώ μπροστά μας και διαβάζουμε και στο Messenger και στο Viber τα μηνύματά σας. Καλείτε και στο 210-6064-29, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Και τηλεφωνείτε και στο 210-6066, ναι, αυτό 429, το ξαναλέω, γιατί με τη μία καινούργια, εσείς δεν ξέρετε το νούμερο, πού να το θυμάσαι. Κάποιος κάλεσε πάντως και λέει θα ήθελε να είναι στον Παρνασσό τώρα. Και εμείς στην Μπόρα Μπόρα. Πιο κοντά ο Παρνασσός.

Μπονόμπο μαζί με Τζόι Κρούξ. Διαδικτυακά ακούς μέσα από το rtego.gr. Εκεί βρίσκεται ένας ολόκληρος κόσμος της μουσικής του ραδιοφώνου. Όλες οι εκπομπές της ΕΡΤ ζωντανά on demand. Ακούς όποτε θέλεις εσύ, στο χρόνο το δικό σου, εκπομπές και podcast. Και έτσι δεν χάνεις τίποτα και αφιερώματα. Μπορεί να χάσεις μια εκπομπή που ήθελες να ακούσεις, αλλά να βρίσκεσαι κάπου αλλού. Αν και ο κόσμος πιάνει παντού. Να, και με το ερτέκο. Διαδικτυακά και με όποιο τρόπο θέλεις. Νατάσα Άτλας.

Μπράντοβιτς που σπάνια τα ακούσα αυτό σε τραγουδί για μια σχέση που πια κουράστηκε και έχει φθαρεί με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, από το λέει Μισελ Γκούριβιτς. Πολλά τραγουδιά μιλούν για τη φθορά. Σε αντίθεση με τον Wilson Pickett που λέει ότι δεν κουράστηκε μέσα στα χρόνια.

0: I'm not tired. Πολύ ωραία παραγωγή, ωραία ερμηνεία του Wilson Pickett. Αν δεν είναι και δεν ήταν ένας άντρας που σε έπειθε, ότι δεν θα κουραζόταν μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, είναι αναφοσιωμένος και πιστός. Ήταν πάρα πολύ ατίθασος άνθρωπος, πολύ είχε αντάρα μέσα του ο Wilson Pickett. Δύσκολα θα το φανταζόταν κανείς να είναι στα αλήθεια να στέκεται πίσω από ένα τέτοιο στίχο, αλλά αυτό ήταν ο Wilson Pickett, ο άνθρωπος που ξέρεις ότι δεν θα το έκανε, αλλά το ερμηνεύει σαν να είναι μέρος της ζωής του. Wilson Pickett λοιπόν, I'm not tired. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο break για να ακούσουμε και τίτλους ειδήσεων από το Earth News. Επιστροφή στις μουσικές μας.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους. Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τα αίτια της έκρηξης. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι περιοχές Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Πάρμου, Πυθίου, του Δήμου Ελασσόνας αφού βρέθηκε ουράνιο στο νερό. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κερίου εξέδωσε η ΕΜΗ με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Jennifer Warnes εδώ στο First We Take Manhattan του Cohen. Και αυτό που είναι λίγο σαν αεράκι δροσερό γλυκό του κουταλιού σε ένα κήπο, ένα δροσερό απόγευμα, όλο αυτό που ακούσατε πίσω που έμοιαζε με κάτι τέτοιο ήταν το σόλο του Steve Ray Vaughan, που ήταν φανταστικό σαν γάργαρο νερό μέσα σε αυτή την εκτέλεση της Jennifer Warnes. Ό,τι πρέπει για δροσιά. 7:25 είναι Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής Ηλίας Διαμάντης, στη φροντίδα του ήχου. Road trip μουσικός στον κόσμο και EJ Jones να δίνει τα ωραία της χρονιάς. Που φεύγει για αυτή, έτσι. Τι είναι, 2 μήνες. 3. 3 για λαμπιόνια και χριστουγεννιάτικα δέντρα. Η βροχή έρχεται πάντως από ό,τι ακούσατε στο Earth News.

0: EJ Jones. Χρόνια πολλά θα πούμε στον Τζούκερο που κλείνει τα 71 σήμερα και πιστεύω, έχω βάσιμες υποψίες γιατί έχει τα γενεθλιά του Τζούκερο σήμερα, ότι ο Σαβορέτη το βράδυ θα παίξει το Σέντσα Ουναντόνα, το τραγούδι του Τζούκερο που ανανέωσαν μαζί πριν από λίγους μήνες. Χρόνια, όχι μήνες, το 24 βασικά.
1: Έχουν περάσει λίγα χρόνια από το 24.

Λαβών σε Gotham Project, αυτό το edit Whatever Lola Wants. Ό,τι θέλει η Λόλα το διεκδικεί και το παίρνει. Πότε αρπάξουμε με λίγα λόγια? Όταν μια κοινωνία αρχίζει να χλεβάζει την αρετή, εξασθενεί το ηθικό θεμέλιο που της επιτρέπει να αντέχει στο χρόνο. Στην πολιτεία ο Πλάτωνας τόνισε ότι η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια και η αυτοπιθαρχία είναι κάτι παραπάνω από αξιοθαύμαστες ιδιότητες. Είναι θεμελιώδεις αρχές που δημιουργούν εμπιστοσύνη και κρατούν τις κοινότητες ενωμένες. Όταν η ακεραιότητα γίνεται αντικείμενο χλεβασμού και δεν υπάρχει σεβασμός, τη θέση της μπορεί να πάρει ο κινησμός και η κοινωνική εμπιστοσύνη εξαφανίζεται. Η διαφθορά και το ατομικό συμφέρον διωγγώνονται, έτσι το κοινό καλό περνά σε δεύτερη μοίρα, αφήνοντας μια κοινωνία όλο και πιο διχασμένη και ευάλωτη σε εσωτερική παρακμή.

Φιλαρμόνικο Ορκέστρα μαζί με την Αρίθα Φράγκλιν εδώ στο, σε ένα υπέροχο Let It Be. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Viber, στο Messenger, στο Facebook, Instagram. Ακολουθείς τις σελίδες μας στα social media και μπορείς να κερδίσεις και προσκλήσεις. Γιατί αν κάνεις τη βόλτα σου εκεί σε όλα τα social, βλέπεις ότι τρέχουν διαγωνισμοί για θέατρο, για κινηματογράφο, για όλα τα ωραία που γίνονται στην πόλη μας. Έχουμε και εκπλήξεις. Ο Οκτώβρης φέρνει κάτι καλό. Θα τα πούμε όταν πλησιάζει. Θα γιορτάσουμε τον κόσμο. Curtis Harding, There She Goes στον αέρα μας. 210-6066-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Eteco.gr. Διαδικτυακά ένας πλανήτης ολόκληρος της μουσικής.

Θέρουσε και ο Κέρτις Χάρντινγκ σου κολλάνε σίγουρα τραγούδια στο μυαλό. Λέγονται earworms αυτά τα τραγούδια. Και μια έρευνα λέει ότι είναι συχνά τραγούδια που δεν μας αρέσουν. Ο εγκέφαλος κολλάει δηλαδή σε μουσικά μοτίβα που δεν έχει ολοκληρώσει νοητικά. Γι' αυτό κάτι που μπορεί να μην σου αρέσει μπορεί να σου κολλήσει στο μυαλό. Και να έχεις καλώσει με τραγούδια που τελικά δεν σ' αρέσουν. Αλλά για κάποιο λόγο σου αρέσει που έχεις καλώσει κιόλας. Earworms λέγονται αυτά. LP στο 2026, Room 12, και αυτό είναι το Mi Corazón.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
4: Κρίστιαν McBride και Ούρσα Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ούρσα Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αμήν, λένε οι Alabama Shakes. Βλέπουν ελπίδα μπροστά. Βέβαια, ο τίτλος του άλμπουμ έχει ενδιαφέρον. Που λέγεται I Must Be Dreaming. Ένα όνειρο, η ελπίδα να έρθει. Αλλά εντάξει, υπάρχει με τον Πλούτονα στον υδροχό μια ελπίδα. Αλλά μπάμα σε έξι για το ξεκίνημα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7 είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, όπως κάθε απόγευμα, σε ένα road trip μουσικό. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, έρχεστε για πρώτη φορά στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Στέλνετε μηνύματα στο Facebook, στο Messenger Κόσμος 93,6, Κόσμος 93,6 και στο Viber. Πάρα πολύ εύκολα στέλνετε μηνύματα και στο Viber, τα διαβάζουμε, παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς στα social media. Και αφού ελπίδα βλέπουν να έρχεται η Alabama Shakes το 2026, ο Sam Cooke πάντως, όταν έγραψε ένα από τα το ωραιότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ και ίσως ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ γενικότερα, ήταν το 64. Αλλαγή δεν ήρθε, δεν την είδε, δεν πρόλαβε ο Sam Cooke την αλλαγή που τόσο όμορφα περιγράφει. Δεν πρόλαβε να τη δει να γίνεται.

Gonna Come, από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, προσωπικό αγαπημένο στο νούμερο έναν, και δύσκολο είναι να πεις αυτή η ερώτηση, η τόσο δύσκολη, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι. Ναι, μερικοί μπορούν να το απαντήσουν. A Change is Gonna Come σίγουρα στην κορυφή. Και μην ξεχνάμε ότι ο Sam Cooke ήθελε, αυτό που στόχευε ήταν να γράψει ένα τραγούδι όσο καλό ήταν το Blowing in the Wind του Bob Dylan. Αυτό ήταν το όνειρό του. Το κατάφερε. Στο σήμερα, Leon Bridges, Light the Way.

Second Smack, το Edit Lies, ας από Θλικόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Marie Froes, Lost Frequencies και Παραΐζο.

Stellar, Black Lilies, Cosmos 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Η Diana Ross το 80 ανεξαρτοποιήθηκε από τη Motown. Έφυγε από τη Motown γιατί ήταν πάντα κάτω από τον έλεγχο του Berry Gordy και έκανε μια τεράστια επιτυχία με το άλμπουμ Diana. Ωστόσο η απόφαση της να διασκευάσει το 81 το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά, του 56, την έβαλε μέσα σε ένα πολύ σκοτεινό νομικό χάος. Ήταν μια πολύ κακή επιλογή. Η επιτυχία της επανεκτέλεσης της ώθησε δύο αδικημένα μέλη των teenagers να μηνύσουν τον παραγωγό Μόρις Λέβι για κλοπή δικαιωμάτων και απειλές κατά της ζωής τους, αποκαλύπτοντας τις διασυνδέσεις που είχε με το οργανωμένο έγκλημα. Οπότε εξετυλίχθηκε ένα κουβάρι για ταινία εκεί. Αν και το δικαστήριο έκρινε ότι ο Λέβι δεν έγραψε το τραγούδι, τον άφησε να κρατήσει τα ρόγιαλτι, τα δικαιώματα, λόγω καθυστερημένης υποβολής αγωγής. Έτσι, παρά τα εκατομμύρια πουλήσεων, το τραγούδι θεωρήθηκε καλλιτεχνικό πισωγύρισμα και έφερε την Diana Ross πάλι πίσω στη γραφειοκρατία της βιομηχανίας και σε όλα αυτά που προσπάθησε να αποφύγει και παγιδεύτηκε με ένα τραγούδι.

0: και αχώτος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χώτος. Τυριά με ιστορία.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Κόσμος 93,6.

Watermelon Man, Mongo Santa Maria, 8 παρα 25, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Χαλάει ο καιρός με βροχές, με φθινόπωρο να μπαίνει γερά. Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε και μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε διαδικτυακά που και αν βρίσκεστε σε πολύ καλή ποιότητα μέσα από το rteco.gr όπου δεν χάνεις καμία εκπομπή, την ακούς στο χρόνο το δικό σου, podcasts, όλα.

A Girl from Ipanema από την Amy Winehouse. Πολύ ωραία, ευχάριστη εκτέλεσε και από ένα όμορφο κορίτσι που πέρασε μπροστά από δύο σπουδαίους μουσικούς και τους έδωσε αυτή την έμπνευση να γράψουν αυτό το τραγούδι σε κάτι πιο σκοτεινό. Θα μεταφερθούμε στη δεκαετία του 40. Φοβερό. Βάζουν στο τραπέζι και περιγράφουν ο Έκτορ Μαουρέ και Χουάντα Εριέντζο τον ναρκισισμό. Βέβαια, αυτό που μετά από χρόνια μάθαμε μέχρι να το αναλύσουμε ολόκληρο, όλη αυτή τη συμπεριφορά που την περιγράφει τόσο γλαφυρά εδώ ο Έκτορ Μαουρέ, που είναι και αηδόνη. Στη δεκαετία του 40, έτσι, μιλάει για τους ανθρώπους που δεν έχουν ενσυναίσθηση και όταν θέλουν να κάνουν κάτι κακό το απολαμβάνουν κιόλας. Όταν διαλέγουν ένα αντικείμενο του πόθου και η συμπεριφορά τους είναι σαν να έχουν πάρει μια κούκλα για να παίξουν το δράμα τους στο κουκλοθέατρό τους, έτσι λέει ο Μαουρέ, χωρίς καμία ενσυναίσθηση, και βάζουν τις κούκλες αυτές να χορεύουν σε ένα χορό της φρίκης. Έτσι λοιπόν παίρνουν αυτή την ευχαρίστηση για να νιώθουν ότι αξίζουν. Φοβερό, έτσι, η Ιμφάμια ο τίτλος. Ορχήστρα Χουάντα Ριέντζο, ερμηνεύει ο Έκτορ Μαουρέ.

πώς έτσι σαν μια κούκλα μπορεί να πάρει κάποιος έναν άνθρωπο να παίζει με τα συναισθήματά του, να το χειραγωγεί. Αυτό ακριβώς περιγράφει τη χειραγώγηση, το manipulation, αυτό που μπορεί να κάνει κανείς για να νιώθει εκείνος ότι αξίζει και να συμπεριφέρεται ουσιαστικά σε κάποιον σαν έναν απλά μια κούκλα που παίζει με τα συναισθήματά του. Αυτό ακριβώς περιγράφει και το τραγούδι που ακολουθεί, και θα βρεθούμε στην Ιταλία για να το ακούσουμε, με πολύ διαφορετική αισθητική βέβαια, πολύ διαφορετική αισθητική, άλλο περιβάλλον το μουσικό τελείως και ο τρόπος που πέφτει ο στίχος στο τραπέζι. La Bambola. Αυτό ακριβώς λέει και αυτό. Και η Τζούσι Φεραίρι.

Ορίσας εδώ στον κόσμο 93,6 25 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, με βροχές που περιμένουμε το φθινόπωρο στο τέλος του Σεπτέμβρη να μπει γερά και τη θερμοκρασία να πέφτει. Αυτή τη μέρα, 25 Σεπτεμβρίου του 1980, στα 32 του πάρα πολύ νέος, έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους drummers, αναμφισβήτητα. Είναι ο καλύτερος ίσως drummer που πέρασε στην ιστορία, non-jazz drummer, που επηρέασε τόσους πολλούς μουσικούς, ο Bonham, στη συνέχεια, γιατί έπαιζε με την ψυχή του. Ήταν ένας παίχτης που πραγματικά η προσέγγιση του στη μουσική έκανε αυτή την υπέρβαση, να παίζει με την ψυχούλα του που λέμε. Το νιώθε, ακόμη και κάποιος που μπορεί να μην τα πρόσεγε αυτά ή να μην είχε ασχοληθεί με τη μουσική ποτέ, αν έχεις εκτεθεί στη μουσική των Led Zeppelin, ήξερες ότι ο Bonham δεν ήταν ένας κανονικός ordinary άνθρωπος και drummer. Και έγραψε την ιστορία τη δική του. 25 Σεπτέμβρη του 80, με το θάνατό του έκλεισαν και οι πόρτες μιας τεράστιας μπάντας. Ο Robert Plant δεν μπόρεσε να συνεχίσει, ήταν σαν αδερφός του. Ο Bonham δεν έβρισκε τον λόγο να συνεχίσουν οι Led Zeppelin να υπάρχουν με ένα διαφορετικό drummer. Ήταν και πολύ συγκινητικό που έπαιξε ο γιος του Bonham όταν τιμήθηκαν στο Kennedy Honors. Το 1980, 25 Σεπτέμβρη, λοιπόν, φεύγει ο Τζον Bonham. Led Zeppelin στον αέρα μας, Jamaica.

24 Σεπτέμβρη λοιπόν το 80, ο βοηθός του τον Led Zeppelin παρέλαβε τον Bonham για να πάνε στις πρόβες που είχαν στα Bray Studios για μια περιοδία στη Βόρεια Αμερική, η οποία θα ξεκινούσε 17 Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ. Ήταν η πρώτη αμερικανική περιοδία των Zeppelin από το 77. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Bonham ζήτησε να σταματήσουν για πρωινό. Το πρωινό του δεν ήταν και το πιο συνηθισμένο πρωινό. Έτσι, ήπιε 4 τετραπλές βότκες screwdriver, 16 φινάκια που αναλογούν συνολικά σε 560 ml. Συνέχισε να πίνει βαριά κατά τη διάρκεια της πρόβας και όταν οι Zeppelin σταμάτησαν τις πρόβες αργά το βράδυ, τον πήγαν στο σπίτι του Jimmy Page και τα μεσάνυχτα ο Bonham αποκοιμήθηκε. Κάποιος τον πήγε στο κρεβάτι και τον έβαλε να ξαπλώσει στο πλάι, αλλά ο Jones και ο μάνατζερ, ο John Paul Jones και ο μάνατζερ της περιοδίας, ο Lafevre, τον βρήκαν ανέστητο το επόμενο απόγευμα και ήταν νεκρός στα 32 του. Ένας από τους μεγαλύτερους drummers σίγουρα στην τριάδα με τους σπουδαιότερους drummers όλων των εποχών έφυγε από τη ζωή και μια μεγάλη μπάντα έκλεισε τις πόρτες της. Για να ανοίξει όμως ο Robert Plant να βρει το δρόμο του μέσα από τη folk μουσική, από τα roots που ούτως ή άλλως έχει όλη η rock σκηνή, εκεί βρήκε στη folk, στη bluegrass μαζί με την Alison Krauss μια ιδέα του T-Bone Burnett που τους έδωσε και πόσα βραβεία Grammys, έτσι, με το Raising Sun, φοβερό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2007. Και θα κλείσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που είχαμε και την τύχη να τα ακούσουμε ζωντανά στη συναυλία του Chris Isaac, που να τα λέμε αυτό στο Θεατρό Λυκαβητού. Φοβερό συναυλιακό καλοκαίρι ήταν το 26 και ο Chris Isaac ήταν φοβερό στη σκηνή και πολύ γλυκός άνθρωπος. Είχε πάρα πολύ χιούμορ, δεν το περίμενε κανείς αν τον είχε συνηθίσει τα τραγούδια του και στο Wicked Game και έτσι όπως τραγουδάει, που είναι sensual, βελούδινος, ερωτικός. Έχει πάρα πάρα πολύ χιούμορ και ήταν πάρα πολύ απτέμπο η συναυλία του, πάρα πολύ ωραία, και μας έκανε την έκπληξη να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Ρόλαντ Σάλι, και έπαιζε μπάσο ο Ρόλαντ Σάλι, μπασίστας, έπαιζε μπάσο μαζί με τον Chris Isaac. Και ακούσαμε ζωντανά το Killing the Blues που θα ακούσουμε το Robert Plant στη νέα του ζωή εδώ και χρόνια από το 80. Στο νέο του δρόμο, τον υπέροχο με τα προσωπικά του albums που βρήκε όλη την αγάπη και τη ζεστασιά στη folk και την bluegrass. Alison Krauss, η πριγκίπισσα της bluegrass, με το Robert Plant, Killing the Blues. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Καλό Σαββατοκύριακο, προσοχή εκεί έξω με τις βροχές. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας. Τη Δευτέρα τα λέμε στις 6. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Dots Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&As με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Hello.
2: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρο στην κονσόλα του ήχου. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. 25 Σεπτεμβρίου, σε λιγότερο από μία ώρα, ο Τζακ Σαβορέτη στο Λυκαβητό ξεκινάει την μεγάλη του συναυλία. Τη συναυλία και το tour που ανοίγει σε όλη την Ευρώπη με 28 συναυλίες και τη μεγαλύτερη τουρνέ που έχει κάνει ο ίδιος μέχρι σήμερα στην 20χρονη και πλέον καριέρα του. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή ακρόαση. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα εμφανιστεί στο Λυκαβητό, όπως είπαμε, μετά από δύο πετυχημένα sold out που έδωσε στο Royal Albert Hall. Τζακ Σαβορέτη, ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό και μια σχέση αμφίδρομη πια με την Ελλάδα εδώ και τόσα χρόνια. Ξεκινάει την μεγάλη ευρωπαϊκή του περιοδία με πολλές συναυλίες στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη με το τελευταίο του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που ήδη έχει βγάλει 6 single και έχει κάνει επιτυχία ιδιαίτερη. Περιμένουμε λοιπόν να τον ακούσουμε και να ξεκινήσει την πολύ ωραία αυτή προσπάθεια που κάνει για να ανοίξει κάποια στιγμή τα φτερά του, να φύγει και εκτός Ευρώπης, να πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό εξάλλου είχαμε πει πριν από αρκετούς μήνες με τον ίδιο, όταν είχαμε συναντηθεί στο Athens Music Week λίγες μέρες πριν κάνει το δεύτερο μεγάλο live που θα έδινε sold out στο Royal Albert Hall. Αυτός λοιπόν ήταν ο Τζακ Σαβορέτη. Ακούσαμε David Guetta και Gone Gone Gone παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims, μεγάλη δύναμη αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Loaded Honey.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Έρτε Echo, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Έρτε Echo της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν 1982, ήταν 25 Σεπτεμβρίου, όταν οι Queen πραγματοποίησαν τη μοναδική τους εμφάνιση στο Saturday Night Live, ερμηνεύοντας το Crazy Little Thing Called Love. Το Under Pressure είναι γνωστό ότι ο Freddie Mercury ήταν ιδιαίτερα καταπονημένος όσον αφορά τη φωνή του. Είχε από τότε προβλήματα ο Freddie Mercury και μάλιστα έγραφε στην αυτοβιογραφία του Brian May, γιατί θυμόταν εκείνη την ημέρα, ήταν εξάλλου και το μοναδικό Saturday Night Live που είχαν ερμηνεύσει, ότι ίσα ίσα που είχε προλάβει να αναρρώσει έγκαιρα για την εκπομπή. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχε κάνει αυτό, θυμόμαστε όλοι, και βέβαια και με την ταινία, με την βιογραφία της ζωής του Freddie Mercury. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και με το Live Aid, αλλά φυσικά ο Freddie Mercury ήταν ένας τραγουδιστής που μπορούσε, είχε τεράστια δύναμη ψυχής και σωματική και ψυχική δύναμη για να μπορεί πάντα να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και πολύ περισσότερο στα live, όταν ήξερε ότι έπρεπε να εκτεθεί μπροστά στο κοινό.

Λαμομάλη και ZM, αυτή ήταν η Αμαντού και Μαριάμ, παρέα με την Φατουμάτα Ντιαρά και με μια πληθώρα μουσικών από τη Δυτική Αφρική, ενώ εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Ολίβια Ρουίθ.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου, ο Μπουντεμπάρ, αυτή είναι η Τζαβά και ο Winston McAnuff από τη Γαλλία.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. RTECO, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα RTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, γεννιέται ο Τζούκερο, ο Ιταλός ρόκερ από το Ρέτζιο Εμίλια. Εκεί γεννήθηκε ο Τζούκερο το 1955, κλείνει τα 70. Ένας τραγουδιστής που ξεκίνησε την καριέρα του το 1983, αλλά από το 71-72 ήδη ήταν μέσα στα μουσικά κοινά. Πρώτη του δισκογραφία το 83. Είναι γνωστά τα ντουέτα του με τον Τζο Κόκερ και τον Μάιλς Ντέιβις, μέχρι το Sting, τον Παβαρότη και τον Έρικ Κλάπτον. Έδωσε ο Τζούκερο, έλαβε μέρος στο Live Aid στη Ρώμη και στο Παρίσι το 2005. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς του ιταλικού τραγουδιού και όχι μόνο, και κάποιοι τον θεωρούν ότι είναι και ο μεγαλύτερος ρόκερ της Ιταλίας. Πάμε να τον ακούσουμε να διασκευάζει εξαιρετικά Wichita Lyman και Glen Campbell.

Easy on Sunday morning, διασκευασμένο και λίγο πειραγμένο από τους Commodores. Ένα κομμάτι που φέρνει ξανά στην επικαιρότητα τον Lion Richie. Lion Richie, ο 77χρονος Lion Richie, ο οποίος έκανε ένα χειρουργείο πριν από μερικές μέρες. Lion Richie που μέσα σε 1,5 μήνα είχε μπει 3 φορές στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό και μάλιστα επέστρεψε στο Los Angeles, στο σπίτι του. Ο ίδιος θα εμφανιστεί με τους Earth, Wind & Fire αύριο, ήταν να κάνει ένα live το Σάββατο στο Σαν Φραντζίσκο, με πολλές συναυλίες και με περιοδεία μάλιστα ο ίδιος, και προγραμματισμένες συναυλίες στο King of Hearts, στο Wynn, στο Las Vegas, και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, με πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Ένας άνθρωπος που είναι στην επικαιρότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Lion Richie, μία από τις ηγετικές μορφές της soul μουσικής σκηνής. Βέβαια, όταν τίθεται θέμα υγείας, καταλαβαίνετε ότι πρώτα κοιτάμε να είναι καλά ο καλλιτέχνης και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μακάρι λοιπόν να εμφανιστεί κανονικά και να συνεχίσει τις περιοδίες του μέχρι το τέλος του χρόνου. 3 φορές πολλοί κόσμος και γενικά το μουσικό κοινό είχε ανησυχήσει για την υγεία του Lion Richie. Μέχρι τις 9 θα μας πάει ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι να διασκευάζει Marvin Gaye και What's Going On.

0: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: International Micro Me Festival 2026. 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους. 5 ημέρες. 9 πόλεις. Ένας νικητής. Ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία. cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς λίγα λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να περνάτε όμορφα, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Έχει συναυλίες σήμερα, έχει εκδηλώσεις και πάρα πολλά ωραία πράγματα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Αυτό ήταν ο Κέρτις Χάρντινγκ από το τελευταίο του άλμπουμ, το 8ο άλμπουμ του Κέρτις Χάρντινγκ, ιδιαίτερα παραγωγικός. Μπορεί να μην έβγαλε το μεγάλο hit σε αυτό το άλμπουμ, ωστόσο ο Κέρτις Χάρντινγκ όμως έκανε την παραγωγή και θεωρώ ότι είναι το πιο όριμο άλμπουμ από όσα έχει ηχογραφήσει μέχρι σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι του Cirque du Soleil, αυτή την μπάντα που μας έρχεται από τη Σουηδία, ιδιαίτερα επηρεασμένη και φαίνεται αυτό από τους Crew Ambin και γενικά από την μουσική του Austin.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. RTECO, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα RTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Θεωρείται και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Άλλαξε τις ισορροπίες στη Βραζιλία από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για τον Ζόρζι Μπεν Ζόρ και το Κεπένα εδώ από το MTV Ακούστικο που είχε ηχογραφεί στη Βραζιλία πριν από πάρα πολλά χρόνια και από την παλιά γενιά της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής στη νέα γενιά της Βραζιλίας, στην Μαρί Φρός. Αυτή τη φωνή που είναι μόλις 23 ετών, αλλά δείχνει ότι έχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά της.

Με το δικό της ξεχωριστό τρόπο, αυτή είναι η Λαλούπε, η Λαλούπε και My Way από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Και μου κάνει πάσα για κάποιο λόγο να ακούσουμε τη Μον Λαφέρτε στο τελευταίο της άλμπουμ και να μας ερμηνεύει το La Tirana. Να δείτε μετά από 50 και πλέον χρόνια πόσο κοντά ή πόσο πολύ επηρέασε ο τρόπος, ο ήχος, η προσωπικότητα και η μουσική της Λαλούπε στις νέες τραγουδίστριες.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτοί φίλες και φίλοι είναι η κολεκτίβα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, η Menahan Street Band και το Home Again από το άλμπουμ που ηχογράφησαν με τίτλο Make the Road by Walking. Πάμε να συναντήσουμε τον Johnny Blue Skies να ερμηνεύει τι άλλο Whiter Shade of Pale ή αλλιώς όπως τον ξέρουμε όλοι Stargill Simpson.

Προηγούμενο Σάββατο, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ήρθε και τραγούδησε. Ο Σίλβερ Χόγεμ λατρεύει να επιστρέψει στην Ελλάδα, όποτε τον βγάζει ο δρόμος. Αυτό είπε εξάλλου και πάνω στη σκηνή στο live στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Η αλήθεια είναι ότι έχει έρθει πάρα πολλές φορές, είτε μόνος του, είτε ως μέλος των Μαντρουγκάντα, είτε ως solo τα τελευταία 26 χρόνια. Ωστόσο, τα απανωτά sold out που γίνονται, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το βασικό του ρεπερτόριο, το οποίο είναι λίγο σκοτεινό, λίγο αισθαντικό, στην πράξη όμως έχει δημιουργήσει μια τέτοια αίσθηση στο ελληνικό κοινό και έχει δημιουργήσει μια σχέση που κάθε φορά που βλέπουμε το Σίλβερ Χόγεμ έχουμε την αίσθηση ότι βλέπουμε έναν άλλον καλλιτέχνη. Και λίγο πριν κλείσει με το Χόλου, έρχοντας ερμηνεύσει το Moon Landing, ένα και κομμάτι, πόσο περνάει ο καιρός, τόσο εισπράττει την αναγνώριση που πρέπει, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο πραγματικά, και τον περιμένουμε νέο ραντεβού τα επόμενα χρόνια.

διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, RTECO, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα RTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like, μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Robert Plant. Robert Plant που την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε και σε μια ειδική τελετή, κέρδισε και έλαβε το Live Achievement Award στο Ryman Auditorium στο Nashville, όπου πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία για το έτος 2026. Ο frontman των Led Zeppelin γιόρτασε την κατάκτηση του άλμπουμ της χρονιάς μαζί με την Alison Krauss για το Rising Sun και σε συνεργασία τότε με τον T-Bone Burnett, αλλά και για το Band of Joy. Ο ίδιος πλήρως ενταγμένος στο είδος της Αμερικάνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ούτως ή άλλως ο Robert Plant ζει στο Nashville εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επέστρεψε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα για να παραλάβει μία από τις κορυφαίες διακρίσεις της Americana Music Association, το βραβείο συνολικής προσφοράς στο Lifetime Achievement Award, και μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με αυτό το βραβείο είναι ο Buddy Guy, ο Elvis Costello, η Patty Griffith που ούτως ή άλλως είναι στενή του φίλη, ο Don Henley, Los Lobos και η Bonnie Wright. Και μάλιστα ο ίδιος συνεχίζει ακόμα την περιοδία του Saving Grace, το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε σε συνεργασία με τη Suzy Dion, η οποία το συνοδεύει και στις ζωντανές εμφανίσεις. Είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στο Λυκαβητό αλλά και στο Sunny Festival φέτος στη Χαλκιδική.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να μην βρέχει το Σαββατοκύριακο. Δίνει βροχές. Μακάρι να μην βρέχει για να μην χαλάσει όλα αυτά τα μεγάλα events που γίνονται στην πόλη μας και σε ανοιχτούς χώρους κυρίως. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12, Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2. Και ο κόσμος είναι ζωντανός το Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Κόσμος Radio. gr.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

διαδρομή μας, στις βόλτες μας, στα τραγούδια μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Ρομπέρτο Λοντόγια είναι εδώ μαζί με το Mother Africa, που συνδυάζει και λίγο Ibiza. Ibiza Dub Mix. Μάλιστα, εδώ είμαστε.

Η Delis Music ηχογραφούσε και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Παραφορκούβα. Εδώ έχουμε την Anna Club αλλά και τον Mr. Gramo. Swept Away είναι το κομμάτι.

Μαρία Κοέλιο κάνει μεγάλη βόλτα με τους μουσικούς. Εδώ έχει σταματήσει κάπου στη Γαλλία και ηχογραφεί με τους Longer Loop. From Highlights είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Ήρθατε στην παρέα μας. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Μίστα Σάντσες κάνει ό,τι μπορεί με το remix που έρχεται από τους Τζάντρα. Ηχογραφούν στην Ostinato Records με έδρα το Λονδίνο όλες αυτές τις μουσικές. I love the beat.

πάμε στην Μποκοτά, στην Κολομβία, στην δισκογραφική εταιρεία με το όνομα Rizomagic, και να δούμε αυτό το Cubion Planetario, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Ό,τι φέρνουμε είναι αυτό εδώ, το Πλούταρκο. Ο Κουντσούντο Μίδια Λούνα είναι και αυτός μαζί.

0: της Λάσα. Η Λάσα εδώ, όχι μόνη της, με την Yves Desdrosier, ερχόντουσαν εννοείται από το Μοντρεάλ.
1: He venido al desierto para

Τζοάννα αγάπησε την Αιθιοπία και έφτιαξε αυτό το Αιθιοπικά. Ένας ελέφαντας και στον

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Κόσμος Radio.